0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Σαλάτα,
3: ρε,
2: γελάζω, δεν ξέρω πώ θα το πει.
3: Είσαι κολόπεδο.
2: Για να σε ακούσω.
3: Άστι κοπέλα, κάτσε. Εγώ το είδα, στενοχωρέθηκε.
4: Συνέχισε, ήταν ωραία.
3: Πες, ήσουν ωραία.
2: Τα αστέρια.
3: Τα
2: χέρια να σου φέρω μπορώ.
3: Ναι,
2: μου λες αγαπώ.
3: Αχ, καρδιά μου
2: κι εγώ.
4: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ.
3: Μιλά με καρπούζια και πεπόνια εδώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε και το romantasy.
3: Η romantasy, την τρέλα μου.
2: Ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζουλιά, τι ματαμωράκια.
4: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάρω σου, έσκανε πέντε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
2: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πράγμα το είσαι να πω.
3: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
2: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη, μιλές. Συγγνώμη, εγώ. Σταμάτα να γελάζω, εδώ είσαι
3: πώ θα το πει. Είσαι κολόπεδο.
2: Για να σε ακούσω. Άστι
3: κοπέρα, κάτσε. Εγώ το είδα, στενοχωρέθηκε.
4: Συνέχισε, ήταν ωραία.
3: Πες, ήσουν ωραία.
2: Τα αστέρια.
3: Τα αστέρια.

0: Αχ, καρδιά μου, και εγώ σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ.
1: Πουλάμε καρπούζια και πεπόνια εδώ.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το υδροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω, γιατί σύμφωνα με έρευνα σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας
2: το romantasy,
3: η οποία
2: είναι
3: ρομάντζο
2: και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλια.
4: Για μας τα κάνετε, για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σας κάνετε, παιδε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο είναι αυτό, να
4: βγάλω. Συλλεκτικό είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
2: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακ.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
19: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα τα παιδιά τα όμορφα. Καλημέρα Σκατζούλη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Νάνση.
3: Αχ, καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα και σε όλους που μας ακούνε στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε και σήμερα με το πρωινό σιόου της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio. Bill Nagis and the Boss Crew in the morning έως και τις 11. Έχουμε κέφι, έχουμε διάθεση, θα παρτάρουμε, θα περάσουμε τέλεια. Και τι δεν θα κάνουμε για σας σήμερα. Βέβαια, το θέμα είναι τι κάναμε χθες το βράδυ, φίλες Κατζόχυρες.
2: Δύο πράγματα έκανα χθες. Ναι. Ένα, πήγα, κουρεύτηκα όπως βλέπετε.
3: Πεδαρά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και το δεύτερο, πήγα σινεμά, είδα Spider-Man.
3: Λένε ότι είναι από τις καλύτερες ταινίες Spider-Man.
2: Πολύ ωραίο, πραγματικά. Πραγματικά έτσι.
1: Φοβερή
2: ταινία.
1: Βέβαια αυτό.
2: Σταμάτα,
1: Ζαλάβα.
3: Εγώ χθες, τελευταίο βράδυ που ήμουν μόνη με τον άντρα μου, οπότε περάσαμε ωραία.
2: Κατέβασαν τα
1: πόσες ταχύτητες ρίξατε. Μέχρι την έκτη έφτασε.
3: Και σήμερα υποδεχόμαστε το ζουζούνι μας που πραγματικά μου έλειψε πάρα πολύ. Βασίλη έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα που έφυγε. Ήμουν τις πρώτες μέρες πολύ συγκινημένη και αγχωμένη.
1: Να μην ξεχάσεις την γνωστή την σκούπα αυτή με τον ατμό. Έχετε γεμίσει παντού το σπίτι. Να καθαρίσει καλά το παιδί με βρει εκπλήξεις μέσα στους καναπέδες και παντού. Δεν αφήσετε περιοχή που να μην το έχετε κάνει. Εγώ, φιλαράκι, χθες βγήκα έξω, απόλαυσα ένα πολύ ωραίο έτσι, δείπνο με τους φίλους μου. Ήταν όμορφα, ήταν υπέροχα. Δούλεψα και πάρα πολύ, γιατί ετοιμάζουμε και καινούργια πράγματα και στους τρεις μας τους σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνεις, ήταν μια γεμάτη μέρα. Όμως κοιμήθηκα σχετικά νωρίς. Ξυπνήσαμε, περάσαμε στην δεύτερη λειτουργία της Τετάρτης. Και κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και εσάς στο πρωινό μας σοου και σας ευχόμαστε να έχετε μια

0: αγουδάρα, η τεράστια από την Britney Spears από το παρελθόν. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σήμερα 2 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε υπερβολικά γενναιόδοροι και πάντα έτοιμοι να βοηθήσετε τους άλλους. Συχνά έρχονται σε εσάς για πληροφορίες και συμβουλές. Ταυτόχρονα είστε ιδιαίτερα έξυπνοι και συνήθως τα συμπεράσματά σας είναι ακριβία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Keanu Reeves.
2: Χάλκη δική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 90.
0: Έλα Αλεξανδρούπολη και Θράκη.
2: Το χαμός εκεί σε όλη τη Θράκη. www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Πολύ πολύ όμορφα σήμερα στην πόλη, 22 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λέγανε θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, μάλλον από αύριο θα γίνει αυτό. Αλλά γενικά έτσι όπως κοιτάω τα αύριο μεθαύριο, γενικά την εβδομάδα θα είναι σχετικά υψηλές οι θερμοκρασίες, τουλάχιστον το μεσημέρι. Εντάξει, το βραδάκι λίγο δροσίζει και φυσικά επικοινωνία μέσω Viber 6931-908-908.
1: Και σαν σήμερα το 1995 είχαμε ιστορικό ρεκόρ για τον Michael Jackson. Το τραγούδι του You Are Not Alone μπαίνει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Mm-hmm. Γίνεται το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Billboard Hot 100 που κάνει ντεμπούτο κατευθείαν στην πρώτη θέση. Να σου πω και ότι σήμερα είναι του Αγίου Μάμαντος που έλεγε.
0: Ναι.
1: Άγιος Μάμας γιορτάζει σήμερα. Έχουμε και το πανηγύρι, τα ξέρετε αυτά, μέχρι την Παρασκευή.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Θα πατήσουμε τα μαγικά μας τα κουμπάκια τώρα για να σας ταξιδέψουν στο καλοκαίρι του 2026 που μας χαιρέτησε πριν από μια-δυο μέρες. Γιατί εκεί χορεύαμε Die Die, Shakira και Burna Boy. Τέλειο τραγούδι από το Μουντιάλ, το οποίο

0: Αυτό είναι το Blessings, αυτό είναι ο Calvin Harris, Clementine Douglas. Και επειδή πολύ με ρωτάτε και δεν το συζητήσαμε, το 4 ώρα ξύπνησα, παιδιά, από την βροχή. Έτρεχα, έκλεινα παράθυρα, έκανα αέρανα. Αλλά εντάξει, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι έτσι. Ναι, το έριξε. Για τον Κωνσταντίνο μια καλημέρα, για τον Κώστα επίσης καλημέρα. Κώστα μου, τον Παύλο μας και τον Αλέξη, τον Γιάννη και τη Δήμητρα, την Ηλιάνα, όλους εσάς που μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας από το Viber, το ραδιοφόνο σας. Μάλλον του ραδιοφώνου μας στο Viber, όχι από το δικό σας ραδιοφωνό, στο 6931-908-908. Και επειδή το τηλεφωνάκι μας είναι ωραίο, είναι περιποιημένο και χαλάει κάποιες στιγμές που είναι λάθος οι στιγμές, έχουμε τις λύσεις με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Μάλιστα, οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία αλλά και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή νανσουλαμού με γνήσια ανταρρακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά με 12 μήνυ εγγύηση και ναι, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Περισσότερα να σου πω εγώ ότι μπορείς να μάθεις στα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Και πάμε τώρα στην επικαιρότητα.
1: Εδώ τοπικά θα σας ξεκινήσω με περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης. Σημειώθηκε σε σχολεία του Δήμου Νεάπολη Σικαιών.
0: Καινούργια δουλειά στην πόλη. Νέα εργασία.
1: Φωτιά έκαψε διαμέρισμα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα Τετάρτου Ορόφου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Θα σας πάω τώρα και στην Κομωτινή, γιατί μας ακούνε και εκεί πέρα.
0: Πολλά φυλάκια, κουκλάκια.
1: Έχουμε εκεί το 4ο κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας που υπάρχει στη χώρα μας για άτομα με άνοια που εγγενίασε ο Υπουργός Υγείας στην Κομωτινή. Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας παρέχει δωρεάν εξειδικευμένη ημερήσια θεραπευτική φροντίδα σε ασθενείς με άνοια σε όλα τα στάδια.
0: Μπράβο.
1: Για έτσι, μια καλή είδηση έφερα.
0: Πολύ καλή είδηση.
1: Οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας τώρα βρίσκονται στο επίκεντρο. Είναι σε προχωρημένο στάδιο τα πράγματα, λέει. Είναι στο πιο προχωρημένο επίπεδο από ό,τι οποιαδήποτε άλλη
0: φορά. Οι καλές σχέσεις εννοείς.
1: Οι καλές σχέσεις, ναι.
0: Η Τουρκία, δεν ξέρω παιδιά πώς την παίζει την μπάλα. Ούτε ο Μέση έτσι. Μία είναι με τον ένα, μία είναι με τον άλλο.
1: Βρέθηκαν τώρα στο Κυργιστάν εκεί με τον ταργύπο Ερντογάν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και τα είπαν πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ο Πούτιν, ο οποίος να πούμε ότι έχει στριμωχθεί, μένει, είπε όμως ότι θα απαντήσει στις ακυρώσεις που το επέβαλε η Γερμανία, γιατί του έκλεισε το προξενείο της στη Ρωσία. Γιατί είπε ότι τότε που είχε γίνει η βρετική επίθεση στην Ρωσία, το είχε κάνει ο Πούτιν.
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, εγώ ποτέ είμαι καλό παιδί.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Για τους Ουκρανούς, είπε ότι θα βρει τον τρόπο να αναχαιτήσει τα ντρόνς και τα λοιπά, την επίθεση που δέχεται. Γενικά, τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν και πάλι. Και όλος τυχαίως είναι Σεπτέμβριος για να έχουμε κι εμείς δουλίτσα και
1: είναι
0: να τα λέμε.
1: Είναι η αλήθεια κι αυτό. Γιατί το καλοκαίρι έλεγα: αχ, τι ωραία! Δεν θα έχουμε όμως ειδήσεις να πούμε. Να που ήρθαν πάλι. Και έχουμε και νέα ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση σε σχέση με τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν.
0: Μάστα, εκεί και αν γίνεται ο χαμός, επιθέσεις, απαντήσεις και το βαρέλι σχεδόν στα 100 δολάρια. 97, κάτι τέτοιο διάβασα. Ετοιμάσου, γλυκέ μου, σκατζούλι με 2,20 πάρε τη βενζινούλα μας.
2: Πάρα πολύ ακριβό και το φυσικό αέριο θα είναι πλέον.
0: Εγώ θέλω να αλλάξω και λάστιχα. Πάω στο λαστιχά μου χρόνια τώρα. Ναι. Μου λέει, ήρθες για λάστιχα, ναι. Φύγε, κάνει οικονομία 2 μήνες και ξαναγύρνα. Επειδή είναι παράγω του πετρελαίου και όλα αυτά. Ξέρεις, τα λαστιχάκια έχουν πάει λίγο ψηλά. Αλλά παιδιά, το χαμόγελο δεν μας φεύγει από τα χείλη και το ξέρετε αυτό. Στο πρωινό της Τετάρτης. Τρίτη, τρίτης, όχι.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew
0: in the morning. Ταν ταν ταραραραραραρα, 2 του Σεπτέμβρη, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Ο Κωνσταντίνος δεν κατάλαβε τίποτα από τη βροχή μου, γράφει εδώ το βράδυ. Έγινε χαμός, Κωνσταντίνη μου. Η Ηλιάνα λέει: είχα ρουχαλάκια έξω, άρα ροχάριζα και μ' άκουγε μέχρι και η Αριστοτέλους. Μένω στην Πηλαία, δεν πήρα χαμπάρι. Άιντε ξαναπλύντα, θα σου πω εγώ. Καλημέρα και στην Μαγδούλα μας που μας ακούει ενώ πηγαίνει στο σχολείο. Εκπαιδευτικός κι αυτή και κάνει τα γνωστά ταξιδάκια της. Καλημέρα, εκπαιδευτικούδια μου. Πώς σας φάνηκε η πρώτη σας μέρα στο σχολείο, χωρίς μαθητές?
9: Βιβλία πήρατε?
0: Πλάκα, πλάκα. Κάποιοι τα πήραν σίγουρα. Καλημέρα στην γλυκιά μου τη ζωή, λέει. Τα καλύτερα πιάσατε πρωί-πρωί και έχω και αναμένο λαμπάκι και το σκέφτομαι. Υγεία, παιδιά, υγεία και όλα τα άλλα, άστα, λύνονται. Καλημέρα στον Αντώνη, αλλά και στον φίλο μου τον Χρήστο. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται έξω.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
10: με τον κύριο Τραφικούλη.
9: 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τα πράγματα είναι πολύ όμορφα εκεί έξω στους δρόμους μας. Παρόλο που έριξε και τη βροχούλα, ο περιφερειακός κολλάει σε δύο σημεία για τους που κινούνται ανατολικά. Ναι. Πολύχνη και Τριανδρία. Εσείς που πάτε δυτικά, περνάτε άνετα. Κωνσταντίνου Καραμαλή χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως και η Βασιλής Σόλγας Βασιλέως Γεωργίου. Η Τσιμισκή κολλάει από Αγία Σοφίας μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Ναι. Εγνατία Μοναστηρίου είναι καθαρές, όπως και η Λαγκαδά. Είμαστε πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν και τα ΣΥΚΑ που αγόρασα εχθές από την Λαϊκή. Δεν έχω χωράσει ποτέ.
11: Αλήθεια λες. Τα έκλεβες μόνο.
12: Όχι, παιδί μου, τα έκλεβα. Τέτοιες άνθρωποι είσαι. Πρώτα απ' όλα που να φτάσω να λέω στη Σιγιά. Και αν την ανέβηκα στη Σιγιά. Μετά με τη σκάτω. Θα έχει δώσει ένα παλιό σίκο.
11: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω σίκα από σικές. Στα νησιά κυρίως.
12: Εντάξει, στα νησιά, αλλά εδώ πού να τα βρεις. Ο παπάς μου μου την σίκα, ο πεθερός και τα λοιπά. Διάφοροι άνθρωποι που με αγαπάνε.
11: Και πρώτη φορά αγόρασα.
12: Πήγα αγόρασα πρώτη φορά. Έτσι, μιλάμε γαλαντόμο. Τρία σίκα.
11: Λάρτς. Έχεις να βάλεις και λάστιχα.
12: Όχι, ας πω κάτι. Δεν ήξερα, έχω 8 ευρώ το κιλό, ρε.
9: Κουπάκι ολόκληρο. Τα πλάνε σε κουπάκια που είναι μέσα πολλά.
11: Το κουπάκι έχει μισό κιλό είναι.
12: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως ήταν πετανό.
11: Τα τσιγκουνεύτηκες.
12: Όχι, καθόλου βρε παιδί μου, ήθελα να δω είναι καλά και τα έξω.
11: Ωραία, ήτανε.
12: Σαν το τζάμπα δεν έχει. Next summer.

0: Τέιμι Μπάλα και Τζένι. Τώρα να σας πω ότι η καρδιά της πόλης μας, της Θεσσαλονικάρας μας, χτυπάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εμείς δίνουμε το πιο γευστικό ραντεβού. Πόσο μου αρέσουν τα γευστικά ραντεβού. Από τις 5 και τις 13 του Σεπτέμβρη στο Basil Bar, από την Pesto Barilla, η οποία φέρνει το ιταλικό πάθος και το καλό φαγητό στο Booth 26.
1: Είμαστε όλοι καλεσμένοι να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την ασύγκριτη κρεμόδη Pesto αλλά Τζενοβέζε της Barilla. Όπου είναι η αγαπημένη.
0: Είναι ο βασιλιάς των αρωματικών, παιδιά, ο φρέσκος βασιλικός και η πιο πλούσια υφή σε μία μόνο μπουκιά.
1: Basil Bar, Pesto Barilla, Booth 26 στη ΔΕΘ. Ένα ταξίδι γεύσης που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
0: Και εμάς δεν πρέπει να μας χάσετε όμως, διότι θα είμαστε την Κυριακή 7 με 9 το απόγευμα που γιορτάζουμε και τα 23 χρόνια του Zoo Radio. Και θα κάνουμε και ζωντανή εκπομπή το πρωινό, αλλά θα είναι και όλα τα παιδιά από τον Zoo, έτσι στο περίπτερό μας της Metro Media στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης μας.
1: Λοιπόν, για το παιδάκι σας τώρα σιγά σιγά ξεκινάει το σχολείο, είτε είναι παιδικό σταθμός, είτε είναι νηπιαγωγείο, είτε είναι δημοτικό, είναι μια μεγάλη αλλαγή για τη ζωή του. Και θέλει προετοιμασία. Θέλει να υπάρχουν κάποιες πρακτικές που θα βοηθήσουν να γίνει η προσαρμογή πιο εύκολη. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν πρέπει να γίνουν μεγάλο θέμα στο σπίτι. Και αυτό είναι το σχολείο. Ξεκινάει το σχολείο και όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι θα πάει και το παιδί σας στο σχολείο. Μην το κάνετε πιο μεγάλο από ό,τι είναι. Μην ξεκινάτε κάθε μέρα να το βομβαρδίζετε με πληροφορίες. Ένα βήμα τη φορά. Μεγαλώνεις, θα του πεις και θα ζήσεις και εσύ αυτό που ζουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Φυσιολογικά πράγματα.
1: Έτσι, τη μεγάλη παρέα του σχολείου.
0: Μπουν ίδια στο διάλειμμα.
2: Φτύς ίδια στο διάλειμμα.
0: Πας να κατουρίσεις κατουργές επάνω σου.
1: Εντάξει,
0: ωραία πραγματάκια.
1: Όλα μπορεί να συμβούν. Και είναι ωραίο που θα κάνεις νέους φίλους,
0: ναι,
1: αλλά μην πας με το άγχος ότι πρέπει με το που πάω να κάνω νέους φίλους.
0: Με το στανιό.
1: Ναι. Έτσι, ναι.
0: Ο δικός μου άρχισε να τηλεφωνήσει στους ήδη υπάρχοντες φίλους που θα πάρει στο δημοτικό. Έλα, Στέφανε. θα πάμε στο δημοτικό, έτσι. Χθες άρχισε να παίρνει τηλέφωνα.
1: Μην ξεχαστείς. Στο σχολείο θα του πεις, θα μάθει πολλά νέα πράγματα και για τον κόσμο, αλλά και πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Θα του λες πόσο χαίρομαι που έφτασες σε αυτό το σημείο, που από τόσο μικρός θα πας και εσύ να πάρεις όλες αυτές τις πληροφορίες.
2: Θα γνωρίσεις, κορίτσια.
1: Προσοχή, μην το ζορίζετε πολύ το παιδί.
0: Και δεν χρειάζεται συνέχεια να του μιλάς γι' αυτό.
1: Α, μπράβο. Και όχι τώρα 10 μέρες μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία. Μπίρι.
0: Μπάλε θα του τα κάνετε.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Μικροί άνθρωποι.
0: Δεν είστε.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: Αυτό είναι το τραγούδι του καλοκαιριού τελικά. Χιούγκελ και Altran A Day, Moving to the Sun. Αυτό ψηφίζεται ως το καλύτερο. Θα συμφωνήσω εν μέρη, αν και υπήρχαν και άλλα υπέροχα. Τώρα η γλυκιά μας η Δήμητρα λέει: ωραία τα λέει όλα αυτά η Νάνση. Εμάς ποιος θα μας κάνει καλά τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία και πρέπει να διαβάζουμε τα παιδιά μας, να ετοιμάζουμε τα πρωινάδα στα κορατσά, να γυρίζουν πίσω να μην υπάρχει λέει, τίποτα να έχει φάει. Γιατί δεν έφαγε το Μάρι,
1: ποιο είναι το όνομά τη?
0: Η Δήμητρα.
1: Δήμητρα, και εγώ είμαι στο team ότι δεν θέλω να ανοίξω τα σχολεία γιατί έχουμε και πολλή δουλειά και εμείς.
0: Πάρα πολλή δουλειά. Εσένα εντάξει θα πάει τώρα να
1: ρίξει μου.
0: Τρίτη, είναι δύσκολη.
1: Δύσκολη ιστορία.
0: Ελπίζω μην ακούει το κορίτσι.
1: Όχι, δεν ακούει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο που είναι εδώ και σήμερα στον Νόρη μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Λύστε μου λέει μία απορία, γιατί όταν ρωτάς το ποιο, κάτι ρωτάει εδώ, πως ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 30 και σου λέει κάθε φορά το 17, το chat μάλλον εννοεί. Δεν ξέρω ρε φίλε, εμένα μου λέει διαφορετικά κάθε φορά πάντως. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα τρέλες. Σήμερα ξεκινάει η ευρωπανήγυρη στο Κιλκής. Ελάτε να ψωνίσετε βρακιά και να φάτε σουβλάκια. Ωραία, οι βρακάρες, οι μεγάλες, οι άσπρες, οι τεράστιες.
2: Τρία και ένα δώρο.
0: Που γίνονται και σημαία. Καλημέρα, λέει η Κωνσταντίνα, αν δεν κάνω λάθος. Just smile, Κωνσταντίνα. Δεν κατάλαβε καθόλου τη βροχή. Τι πάθατε ρε παιδιά σήμερα?
1: Και εγώ δεν την κατάλαβα.
0: Τι ύπνο βαθύ ρίχνατε?
2: Μόνο όσοι ξύπνησαν εκείνη την ώρα την κατάλαβαν.
1: Η Αναστασία μας έλεγε γομάρια. Λέγαμε με τον Γιώργο, δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Και εγώ ξύπνησα από τη βροχή. Χωρίς πλάκα τώρα. Μα βαρούσε πάνω, βαρούσε κάτω. Έλα, πάμε ζώδια.
2: Πάμε δίδυμο. Η Τετάρτη αυξάνει την ανάγκη σου για επικοινωνία. Καρκίνος, μπορεί να εμφανιστεί μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Λέων, προσπάθησε να μην αποφύγεις ένα θέμα που χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Παρθένος, η μέρα σε βοηθά να βάλεις τάξη σε σκέψεις. Ζυγός, κάποιος μπορεί να σε πλησιάσει με διακριτικό τρόπο.
0: Ναι.
2: Σκορπιός, άκου τη διέστησή σου χωρίς να αγνοείς τα γεγονότα. Τοξότης, μίλησε ανοιχτά για όσα χρειάζεσαι. Εγώκερος, η υπευθυνότητά σου σε προστατεύει από τα λάθη. Υδροχόος, μη φοβηθείς να προτείνεις κάτι διαφορετικό. Ιχθύς, κράτησε την ευαισθησία σου. Κριός, απέφυγε έξοδα τη στιγμή. Και Ταύρος, εμπιστεύσου όσα βλέπεις, όχι μόνο όσα φοβάσαι.
0: Όχι. Παιδιά, αυτά είναι τα ζώδια της ημέρας. Να στείλουμε πολλά φιλιά και στο Σωτήρι μας και στην Κέλλη που και αυτή δεν κατάλαβε την βροχή. Ας πω κάτι, δεν έχει τέχνη, ρε παιδιά. Μπράβο σας. Στο Γιαννάρα μας, στον Δημήτρη, αλλά και στο Ολγάκι μας.
3: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
4: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
1: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
4: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
4: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω να είναι εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Πέντε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
3: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, θέλω ακόμη. Το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
13: Στον leader της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
12: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Zoo News. Καταστράφηκε ολοσχερό στο διαμέρισμα που ξέσπασε φωτιά χθες τα μεσάνυχτα στην οδό Σιμεωνίδη. Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή. Η σύγκρουση ΙΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα και σε μια καινούργια εποχή μπαίνει η Miley Cyrus με την κυκλοφορία του 10ου άλμπουμ της που θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Καιρός, τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
15: Κίνηση.
14: Καθυστερήσεις θα βρείτε και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού, στην Τζιμισκή από τη Χαφ μέχρι την Αγία Σοφίας και στη Λαγκαδά στο ρεύμα που κατευθύνεται στο κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα, έλα, επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου, εδώ είμαστε. Ξυπνάτε γιατί χανόμαστε. 2 του Σεπτέμβρη, τα βρήκατε όλα υγρά. Όχι, δεν έγιναν πονηριές εκτός το βράδυ, εκτός της Καλαμαριάς, από ό,τι μάθατε από τις 7.
3: Δες από Κίνα, είτε.
2: Εκεί τι να κάνει. Εκεί πλημμύρισαν. Ευτυχώς επιστρέφει το κορίτσι σήμερα, το κορίτσι τους, και θα ησυχάσει.
4: Θα ηρεμήσουμε.
3: Η περιοχή εκεί θα ηρεμήσει.
2: Αναπλώνανε σεντόνια ακόμα και δεν είχαν στεγνοτήριο. 10 πολυκατοικίες θέλανε. Τα λερώσαν όλα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Νάνση?
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω μία έρευνα για τους άντρες που δεν κάνουν ντους. Έχουμε κουτσομπολιά από το Σκαντζόχυρο. Έχουμε τον Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Το Viber του ραδιοφώνου
3: 6931-908-908.
2: Περιμένουμε τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι το πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης.

0: Η Σαμπρίνα Κάρπετερ και το Man Child. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα. Λίγο πιο πριν, Talk to You. Ένα γλυκό φιλί στο παρεάκι μας και βεβαίως στα μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber του σταθμού μας. Να σας πω εγώ ότι επιστρέφουμε στα σχολεία Back to School και η λίστα έχει τα πάντα και δεν ψάχνουμε από εδώ και από εκεί, γιατί στα Mosaic Stores θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για την νέα σχολική χρονιά σε ένα σημείο.
1: Τεράστια ποικιλία, Βασίλη, σε τσάντες, ναι, και τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά πολλά πολλά. Ακόμα.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι υπάρχουν επιλογές για κάθε γούστο και στις καλύτερες τιμές της αγοράς στα Mosaic Store, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, στο κέντρο της πόλης μας, αλλά και στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16 και online στο mosaicstores.com. Mosaic Stores Back to School με τις καλύτερες τιμές. Φίλες Κατζόχυρε, ναι, πρώτο ραντεβού. Πρώτο ραντεβού. Κάτι μας έχει φέρει για το πρώτο σου ραντεβού. Για παρακαλώ.
1: Έχει γίνει viral στο TikTok, ναι, μια απίστευτη συμβουλή για άντρες πριν από πρώτο ραντεβού να μην κάνουν ντουζ.
0: Γιατί καλέ?
1: Ναι, καλά ακούσατε. Η θεωρία λέει ότι όσο περισσότερο προετοιμάζεσαι, τόσο πιο πολύ φαίνεται ότι προσπαθείς να εντυπωσιάσεις. Οπότε κάποιοι TikTokers λένε άσε τον ντουζ, ναι, έτσι, μην πνιγείς τα αρώματα, ναι, να πας φυσικός. Καταλαβες. Φυσικός, αλλά καθαρός. Όχι βρωμιάρης, αλλά φυσικός. Να μυρίζει ορμόνη.
0: Αντρική ορμόνη. Άμα δεν κάνεις ντουζ όμως, πώς θα μυρίζεις? Γίνεται αυτό το πράγμα, ρε συνάτσι.
1: Μην κάνεις ντουζ πριν το ραντεβού, ρε παιδί. Μπορεί να έχεις κάνει ντουζ χθες το βράδυ, ξέρω εγώ.
2: Το χειρότερο είναι να φτάσει υδρωμένος.
1: Α, αυτό είναι αηδία.
0: Σταμάτα και εσύ τώρα. Υπάρχουν και άνθρωποι που υδρώνουν πιο εύκολα.
2: Το καλοκαίρι ο άλλος αγχώνεται για το ραντεβού.
0: Μην κάνεις τέτοια τώρα. Αυτά είναι οργανικά, ρε συνάτσι.
1: Ναι, λέει πάντως.
0: Κάτι με μπούλινγκ τότε, θα το θυμηθώ με σέιμι.
2: Υδρωμένους.
0: Κάτι αυτό.
1: Υδρωμένος Σέιμι.
0: Μπράβο.
1: Λένε τέλος πάντων ότι όσο πιο πολύ δεν βάλεις σαπούνια και αρώματα και αυτά, μυρίζει το δέρμα σου. Ο καθένας μας έχει μια μοναδική μυρωδιά, ρε παιδί μου.
0: Μια μπίκλα διαφορετική.
1: Ναι, εντάξει. Και όλες αυτές οι ορμόνες που βγαίνουν, ή πώς τα σκυλιά μυρίζονται. Θα δει, άλλη θα σε μυρίζει, θα πει μου κάνει.
0: Θα ρωτήσω εγώ τις ακροάτριες. Αν πήγαινε κάποιο και δεν μύριζε ωραία, αφρόλουτρο ή κάτι τόσο όμορφο, μια ωραία. Ένα παλό αρωματάκι. Θα σας άρεσε, ρε κορίτσια. Συναντά τον
1: άλλο. Εγώ αηδία, δεν θα μ' άρεσε καθόλου.
0: Εμένα πόσο μου αρέσει να περπατάω και ενώ περπατάω δίπλα μου περνά μια γυναίκα και μυρίζει το μαλλί τη, ρε φίλε.
1: Α, το μαλλί, εσύ, το προχώρησες πολύ.
0: Ναι. Σαν σκύλος, δεν πρέπει. Παιδιά, εντάξει, η καθαριότητα είναι τα πάντα.
1: Εμένα μου αρέσουν ακόμα και το απορρυπαντικό. Εσένα, ας πούμε, καμιά φορά που έρχομαι εκεί να
0: θα σε φέρω το δικό
1: μυρίζεις
0: μου, να πλένεις.
1: Μυρίζεις πολύ ωραία. Πραγματικά, ακόμα και η μπλούζα, άμα μυρίζει ωραία από, ναι, το απορρυπαντικό, μυρίζεις έτσι. Αλλά τώρα αυτό θέλει το TikTok.
0: Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει κάθε μέρα με τις έρευνες σας, γράφει η Φένια. Φένια μου, έχεις δίκιο. Θα κάνεις πρώτο ραντεβού και θα σου έρθει ο άλλος εδώ. Κάνεις πρώτο ραντεβού με το σκατζόχυρο.
1: Θα σου έρθει δρομένο
0: στα 50 μέτρα.
2: Στα 50 μέτρα θα έρθει το κουκλάκι.
0: Καλημέρα, μούλα μου.
2: Λουλούδι.
0: Πράσο.

0: Έχει γίνει χαμός με το θέμα σου πάλι. Ναρσούλα μου, τα θέλει ο κόλος σου. Συγγνώμη τώρα που θα σου το πω, αλλά εδώ γίνεται χαμός. Πες την Άνση, λέει, δεν θέλουμε να ακούμε άλλα τις τρέλες τέτοιες. Πού τις βρίσκει αυτές τις έρευνες μας, γράφει η Αμαλία. Η Ιωάννα, δεν θέλω να ακούω χαζά. Καλημέρα, εννοείται πλημμένη και μοσχομυροδάτη, λέει στο πρώτο ραντεβού. Αγόρια, κανονίστε. Ο Τζόρτζ, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Και ο Νίκος, παιδιά, λέει, αν πας βρωμιάρης, δεν θα υπάρχει δεύτερο ραντεβού. Γι' αυτό λέει, αυτοί μιλάνε πάντα μόνο για το πρώτο ραντεβού. Σωστό, και... Σωστό και αυτό, φιλαράκι μου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Μήπως της Νάνσης της αρέσει το πράσινο σαπούνι και μάλινο φανελάκι?
1: Όχι και έτσι.
0: Έλα έτσι, παιδί μου. Και ο Πιλάκος, καλημέρα. Αστέρια, μάλλον ήταν κάτι μπιχλιάρδες αυτοί, λέει, και το είπαν για να δικαιολογηθούν. Βρετανία, ρωτάει η Δήμητρα.
1: Η έρευνα.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι στο TikTok. Έχει γίνει viral παγκοσμίως.
0: Στο TikTok, ναι. Μου. Αυτοί και ό,τι να είναι κάνουν για να γίνει viral κάτι. Εντάξει. Καλημέρα και στην Νίκη μας. 6931-908-908. Πάμε για κάνα κουτσομπολιό.
2: Έγκυο στο πρώτο του παιδί είναι η Δανάη Μπάρκα. Περιμένει.
0: Ναι.
2: Το πρώτο του παιδάκι είναι πολύ χαρούμενη.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Αναρτήθηκαν και οι πρώτες φωτογραφίες. Φοράει ένα πολύ ωραίο άσπρο ολόσωμο. Έτσι φαίνεται η κοιλίτσα της έχει μεγαλώσει. Έλα τη δεις τη Δανάη την Μπάρκα. Έγκυος, δείτε την μπουμπούκα, δες την, α.
1: Πρέπει να είναι, να είναι 4-5 μηνών.
2: Σίγουρα θα είναι, σίγουρα.
1: Τι βλέπω την κοιλιά.
2: Και φυσικά κάτω από τις φωτογραφίες έγραψε ένα πολύ ωραίο. Από αγάπη γεννιέται η αγάπη. Και έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος.
0: Αιδίες, ενώ εμείς τα κάναμε από μίσους. Αυτά, ξέρεις, αυτές, συγχαίρομαι αυτές τις ατάκες.
1: Άλλη παιδί δεν έκανε μόνο η Μαριά τον Γιάννη.
0: Ναι ρε φίλε, από αγάπη γίνεται αγάπη. Τι Μαριά, εννοείται, τι θα κάνουμε, όλοι έτσι θα κάναμε.
1: Αυτή τώρα που είναι και λίγο ηθοποιοί και λίγο καλλιτέχνες,
0: και γράφουνε
1: λίγο πιο, ναι.
0: Και τα χωρίζουνε, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και τότε ναι, το δεν θέλω.
2: Και στην ηθοποιό Σίδνεϊ Σουίνι Βασίλη.
0: Μπράβο.
2: Η οποία είναι ο μήνας της αυτός, διότι θα γίνει.
0: Η Σουίνι, φίλε.
2: Τώρα σε έχω, θα σε φτιάξω.
0: Τι με φτιάχνεις, θα σταματήσω.
2: Λοιπόν, αυτός είναι ο μήνας της, μας αναφέρει, γιατί θα γίνει 29 ετών. Και ποζάρει σεξι πόζες με φορώντας ροζ και γαλάζια και μαύρα εσόρουχα.
1: Δεν μπορείς να μιλήσεις.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω, ειλικρινά σου λέω. Είναι αυστηρός κατάλληλο μόνο για άντρες. Να το δείτε, να το ευχαριστηθείτε.
0: Έχει και κορίτσια μερακλωμένα με αυτά.
2: Έχει.
0: Βέβαια.
2: Άμα γουστάρουν, μπείτε να δείτε κορίτσια.
0: Άμα γουστάρουν.
2: Φοβερή. Φοβερή φωτογράφηση Βασίλης. Στην έχω και με ζαρτιερίτσια γαλάζια.
0: Φτάνει, αγόρι μου, φτάνει.
1: Τα σάλια σου.
0: Φτάνει πάνω που γάτσαμε με μετρέλατε.
2: Δηλητήριο.
0: Δηλητήριο. Είναι όμως πολύ ωραίο το μωρό.
2: Πολύ ωραίο.
0: 29,
2: 29 αυτά είναι.
1: Βρωμά, παππού.

0: Begging you, Maneskin. Τέλειο τραγούδι. Διασκευή βεβαίως. Εδώ στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Καλημέρα στην γλυκιά μας, την Τούλα, η οποία μας ακούει. Παιδιά, είστε το καλύτερο αντίδοτο για αυτούς που βαριούνται στη δουλειά και είμαι ένας από αυτούς. Καλημέρα στην γλυκιά μου, Βένια. Τι έγινε, Σκατζούλη, σου τρέχουνε τα σαλάκια.
1: Ναι, το παραδέχομαι.
0: Ναι, το παραδέχεται, παιδιά, του τρέχουν τα σαλάκια και μάλιστα δεν του τρέχουνε. Του τρέχουνε πάρα μα πάρα πολύ. Τέτοιο είναι αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όταν τα βλέπει αυτά. Τρελαίνεται με τα οπροπολιβόλα. Καλημέρα, καλημέρα στη γλυκιά μου την Σοφία, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Μετακόμισα Πρέβεζα από Θεσσαλονίκη, αλλά σας ακούω και από την Πρέβεζα. Είστε οι καλύτεροι. Τα φιλιά μου, παρακαλώ, στο λογιστήριο που εργαζόμουν, λέει, τους αγαπώ όλους πάρα μα πάρα πολύ. Να το, εσύ όταν φεύγουν, φεύγουν άνθρωποι από δουλειές τους Σεπτέμβριδες.
2: Πάνε, έτσι, έρχονται, μπράβο, πάνε,
0: οι Σεπτέμβριδες. δίνουν, φέρνουν, όπως το είπες ακριβώς. Και τώρα τι σηκώσαμε στο Instagram.
2: Λοιπόν, έχουμε το σημερινό μας δίλημα. Είναι η μπουγάτσα.
0: Όχι δίλημα,
2: τρίλημα.
0: Πόλ είναι πόλ. Είναι, πώς το λένε,
2: ψηφοφορία.
0: Ναι.
2: Θέλουμε να μας πείτε, μπουγάτσα με κιμά τη λατρεύετε, τρώγετε ή ούτε καν?
0: Εγώ θα ψηφίσω ότι τη λατρεύω. Αν είναι καλή, είναι από τα πιο αγαπημένα μου πρωινά, αλλά δεν το κάνω συχνά γιατί είναι λίγο dirty, έτσι. Αλλά τη λατρεύω. Εσύ, Σκάτς?
1: Θα πω ότι την τρώω εγώ.
0: Την τρώς εσύ?
1: Την τρώω, ναι. Όχι, τη λατρεύω.
0: Όχι, τη λατρεύεις εσύ?
2: Εγώ ούτε καν.
0: Δεν τρώω, ναι, εσύ δεν τρώω κρέας.
1: Μόνο το φύλλο κι αν.
2: Αλλά και όταν έτρωγα κρέας, ναι, η αγαπημένη μου ήταν η κρέμα.
0: Μάλιστα. Δεν θέλουμε τέτοιο δίλημα.
2: Όχι.
0: Έτσι, θέλουμε να μας πείτε.
2: Μπουγάτσα με κιμά,
0: στο Instagram, εάν λατρεύετε, εάν έτσι και έτσι, εάν ούτε καν την μπουγάτσα με τον κιμά. Πάμε γρήγορα γρήγορα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Δύσκολα τα πράγματα και έξω στους δρόμους. Τώρα 8 και 27. Ο περιφερειακός έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Κολλάτο από Επταπύργιο μέχρι Άνω Τούμπα,
0: ναι,
1: και στο ύψος 40 Εκκλησίας θα ταλαιπωρηθείτε και από το ατύχημα το οποίο υπάρχει. Κωνσταντίνο και Αραμαλή επίσης έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Βασιλή Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου είναι ανοιχτές, μπορείτε να κατευθυνθείτε από εκεί,
0: ναι,
1: και η Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Εκεί που τώρα έχουμε αυξημένη κυκλοφορία είναι η Ναυάρχου Κουντουριώτη,
0: ναι,
1: και λίγο η Λεωφόρο Νίκης στην αρχή. Αυτά.
0: Η Λεωφόρο Νίκης στην αρχή μας κάνει προβληματάκια. Εγώ να σας πω ότι όταν θα επιστρέψουμε μετά από διαφημίσεις και το Nouveau Aïeul, σας έχουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays, αρκεί να τραγουδήσετε με τον Χαμπίμπι και με την Γιάλα. Οκ, okay, οπότε μην πάτε πουθενά αλλού. Καλημέρα, Ελευθερία μου, thank you very much. Καλή σεζόν σε όλους μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο μουστάκας!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
10: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
11: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Μυρίζει λουκουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-0044-880.
17: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: του Μπάνι. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά πολλά στα μούτρα μας από την Ιωάννα. Η μπουγάτσα με κοιμάει το καλύτερο. Έχει φτιαχτεί, παιδιά. Υπάρχει poll στο Instagram του Zoo Radio για να ψηφίσετε και εσείς. Αχ, λέγε και είχαμε καμιά ζεστή τώρα. Και μία και δύο, αλλά δεν την έχουμε, Ιωάννα μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευτυχώς όμως το μυαλό μας ταξιδεύει γρήγορα, γρήγορα σε κάτι πολύ, πολύ δυνατό. Πηγαίνουμε μια βόλτα κάπου αλλού για να απολαύσουμε γεύση.
1: Πηγαίνουμε σε αγαπημένο μας TGI Fridays, εκεί που δίνουμε στην έξοδό μας μια άλλη γεύση, τη γεύση που της αξίζει, λαχταριστά πιάτα που ετοιμάζονται τη στιγμή που τα παραγγέλνουμε και δροσερά κοκτέιλς βρίσκουμε στα TGI Fridays. That's Friday's feeling που μας αρέσει πάρα πολύ σήμερα που είναι Τετάρτη, να πάμε να το νιώσουμε.
0: 50 ευρώ, παρακαλώ, στη νέα σεζόν έχουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή.
2: Χαμπίμπι, γιάλα! Χαμπίμπι, γιάλα!
0: Αρκεί να ερμηνεύσετε το τραγούδι που θα ερμηνεύσουν ο

0: κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08. Βγαίνετε στον αέρα, τραγουδάτε, απόψε θα σας ονειρευτώ. Και ο καλύτερος κερδίζει ένα τέλειο δώρο, γεύμα αξίας 50 ευρώ από τα TGI Fridays. Και ξεκινάμε σήμερα με το Χαμπίμπι.
1: Απόψε θα σ' ονειρευτώ και θα σε όπως θέλω εγώ. Δίκια μου μέχρι το πρωί, μόνο σε μένα ναι να νίκεις.
0: Γιάλα!
2: Απόψε θα σ' ονειρευτώ ξανά και θα σε όπως θέλω εγώ. Ξανά, δικιά μου μέχρι το πρωί. Ξανά, μόνο σε μένα ναι να νίκεις.
0: Ναι και στη Γιάλα και το ταλέντο της να κάνει διπλές φωνές σαν, πώς λέγεται, καστριμηθός.

0: πάμε γρήγορα στις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Ποιος είναι εδώ? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Βίκη.
0: Έλα, γλυκιά μου, Βίκη, είσαι έτοιμη?
1: Τι κάνετε? Έχω ξαναμιλήσει μαζί σας, αλλά έχει 3 μήνες.
0: Έχει 3 μήνες, δεν πειράζει. Νέα σεζόν, τώρα ξεκινάμε με προσοχή.
1: Με τα το καλό, καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένει και η δεύτερη γραμμή. Λοιπόν, Βίκη, 3, 2, 1, αγάπη μου, πάμε!
1: Απόψε θα σ' ονειρευτώ ξανά και θα σε όπως θέλω εγώ ξανά. Δίκια μου μέχρι το πρωί, μόνο σε μένα ναι θα νίκει.
0: Μπράβο το κορίτσι μας το καλό, μπράβο, μπράβο. Και πάμε και στη δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Ιωάννα.
0: Έλα Ιωάννα μου, είσαι έτοιμη?
2: Απόψε θα σ' ονειρευτώ ξανά και θα σε όπως θέλω εγώ ξανά. Δίκια μου μέχρι το πρωί, μόνο σε μένα ναι θα νικεί.
0: Κυρίες και κύριοι, τα δύο μας κορίτσια τραγούδησαν, είναι στον αέρα, περιμένουν τα αποτελέσματα και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσει ο φίλος μου ο Σκάτς.
3: Εγώ θα πάω με τη Βίκη, με το νούμερο 1.
0: Με το νούμερο 1 ο Σκάτς ο χειρός, η Νάνση.
4: Εγώ με το νούμερο 2.
0: Με το νούμερο 2 με την Ιωάννα και εγώ θα ψηφίσω γιατί μου άρεσε λίγο περισσότερο, δεν έκανε το φάλτσο δηλαδή που έκανε στο τέλος το χωρίς μου η Ιωάννα, την Βίκη, οπότε θα πάμε με την πρώτη ακροάτρια σήμερα. Κάθε μέρα, κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μένει
4: στο
0: η Ιωάννα.
4: Στο ορίστε.
0: Δεν να κάνουμε τώρα. Μένει η Βίκη μάλλον, έτσι. Μένει η πρώτη. Μένει η Βίκη, η οποία κέρδισε σήμερα.
5: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Rolling Stones. Satisfaction.

0: Θαυμάσιο τραγούδι With them see Biz and Honey Show me love. Τώρα φέτος, να σας πω και έξω, ομορφιές μου, ότι στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη μας με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Έλα να παίξεις στο Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Zenith στην ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλα τα όμορφα παιδάκια που μας στέλνουν τα μηνύματά τους εδώ. Να ο Γιώργος, να η Ελένη, να ο Παναγιώτης, να η Φένια. Και βεβαίως ήρθε η ώρα τώρα για το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Στις διακοπές που ήμουνα γνώρισα ένα παλικάρι. Τραυλός ήταν βέβαια, αλλά πολύ καλό παιδί.
1: Τραυλός δηλαδή?
2: Τραυλός και
0: τραύλιζε, ρε παιδί μου.
2: Δεν
0: ξέρεις τη λέξη τραυλίζω?
1: Έχω πάρα πολλά χρόνια μάλλον να την ακούσω.
0: Πώς τη λες, κεκές? Μα συγγνώμη, τραυλός δεν είναι? Μα δεν ξέρω τώρα, μερικές φορές με σοκάρεις.
2: Γιατί θες να πω κεκέ? Γνώρισε ένα κεκέ.
1: Όχι, δεν θέλω να
2: πεις. Πολύ καλό παιδί, λέγαμε διάφορα, μιλούσαμε. Κάποια στιγμή όμως πήρα και το θάρρος να το ρωτήσω και τι δουλειά κάνει. Ξαφνικά βλέπω, μαζεύονται γάτες τριγύρω μας.
0: Τι λες τώρα?
2: Βλέπω γατιά, ήταν ψυκτικός.
0: Ψυκτικός. Πόρε φίλε.
1: Ψυχράθηκα.
0: Παναγία μου, ήταν τραγικά τέλειο. Ήταν τραγικά απολαυστικά ηλίθιο.
1: Μπουμεριά, τεράστια μπουμεριά.
0: Ήταν
1: πλασμένη.
0: Ήταν φοβερά πλασμένη η ιστορία. Φοβερά πλασμένη ιστορία. Καλημέρα, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε.
1: Αηδίασε.
0: Και ο Νόρης χαρίζει στον Παύλο. Καλημέρα, λέει η Παύλη από τον Νόρη. Έτσι, ωραία. Όχι, φίλες, κάτσε. Φοβερή αηδία. Μπράβο.
1: Ήταν αυτός ο δικός σας που σας αρέσει ο.
0: Σεφερλής.
1: Ναι.
0: Ψυχτικός, λέει. Ο δικός σας.

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και μάτιτη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Cat's Eye, X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
11: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Zoo News. Ολοσχερός καταστράφηκε το διαμέρισμα που ξέσπασε φωτιά χθες τα μεσάνυχτα στην οδό Σιμεωνίδη. Οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή. Η σύγκρουση, είπα και Ιράν, κλιμακώνεται μετά από δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα και σε μια καινούργια εποχή μπαίνει η Miley Cyrus με την κυκλοφορία του 10ου άλμπουμ της στις 18 Σεπτεμβρίου. Καιρός, τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
14: Κίνηση.
13: Καθυστερήσεις θα βρείτε και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Λαγκαδά, στο ρεύμα που κατευθύνεται στο κέντρο και ένα ατύχημα σας καθυστερεί στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου στα Πεύκα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου, επιστρέψαμε, τρίτη ώρα στο show. 9 η ώρα, 2 του Σεπτέμβρη. Όλα βαίνουν καλώς. Καλημέρα, Σκάτς.
2: Καλημέρα.
1: Νανσουλίνη.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, γλυκιά στην Καλυψό, η οποία πρέπει να γιόρταζε και χθες, και να της πούμε χρόνια πολλά.
2: Είδε με τις Παρθένες κι αυτή.
1: Έτσι, μπράβο. Φοβερό όταν έχει το λέει Σκατζούλη. Ακούστηκα μέσα στο λεωφορείο που γέρασα, με κοίταξαν. Δεν πειράζει. Άνθρωπος που γελάει δεν είναι επικίνδυνος. Μόνο μην γελάτε πολύ και χαζογελάτε, μετά αρχίζουν άλλα προβλήματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σαράντη. Μόλις ξύπνησα, δηλαδή, έχει δευτερόλεπτα που σηκώθηκα και άκουσα το ψυκτικό. Ψυχρολουσία με κατέλαβε. Λοιπόν, πραγματικά. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Ζωή που είναι εδώ, και στον Παναγιώτη μας, στην Δήμητρα και στον Κώστα. Εν τω μεταξύ, λέει ο Σκατζόκυρος, έχει ξανατραγουδήσει ένα τραγούδι σαν και αυτό. Ναι, πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά τα τραγούδια, αγαπημένη μου Φένια, είναι τα ίδια. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Μένουν όμως στη μνήμη σας, βλέπω.
1: Έτσι. Τώρα το μαράκι, η Μαρία Σοφία λέει, κακό το ανέκδοτο.
2: Κακό, Σκατ, ρε Μαρία Σοφία, γιατί ρε.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Έλα, τι έχουμε αυτή την ώρα.
3: Λοιπόν, σε πολύ λίγο έχουμε το Ζορζ Μουνιά από τα Τελιέ του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Σας έχω μία καλή είδηση που μας έρχεται από την Χαλκιδική.
1: Ναι.
3: Έχουμε τους πιτόγατους για να κερδίσετε κοσμήματα από τα καταστήματα Λαβή, το χρυσό κουκουνάρι και πώς θα ενημερώνεστε χωρίς να μιζεριάζεστε τους τρόπους.
1: Τέλεια!
4: Το κλιματιστικό του αυτοκινήτου, το κάτι το ανέλαβε το του σκάτς. Εγώ πάντως λίγο κρύωσε.
1: Κρύωσε το βενάκι μας. Μάλλον το ανέκδοτο του Σκάτς, το οποίο ήταν δραματικά τέλειο. Εγώ δεν ξέρω. Πολύ με έφτιαξες, φίλε.
2: Ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Παπαούτε στο Ζουρέδιο.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι που μας στήχιωσε ένα βίντεο κλιπ που είχε γυρίσει εδώ η ομάδα του Zoo Radio, το Ζου στο νεκρόχωρο. Και από τότε δεν μπόρεσα να το ξανακούσω με τον ίδιο τρόπο, παιδιά. Είναι μερικά.
1: Έχει καταστραφεί το τραγούδι για μας.
0: Και ποτέ δεν το παίξαμε και στον αέρα. Πρέπει να βρούμε, ναι, αλλά πρέπει να βρούμε όμως αυτό το κλιπάκι, να το βάλουμε στον αέρα για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Πάμε γρήγορα και τραγούδησε η Κακουρή, νομίζω, με τον Τοκμακίδη ή μόνη της.
1: Μόνη της.
0: Ζου στο νεκροχώρο.
1: Μην κοροϊδεύεις, μπορεί να μας ακούει τώρα.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Ζόξ μου, ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή. Τι τραγουδάτε εσείς εκεί?
0: Ζω στο νεκροχώριο. Σταμάτα, χρυσέ μου, έλα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα, εσύ πώς είσαι, Ζόξ μου?
2: Πολύ ωραία, καλέ, ξυπνήσαμε με άλλη διάθεση σήμερα.
0: Ναι, εννοείται, μια άλλη διάθεση, έτσι προσαρμοζόμαστε, φθινοποριάσαμε. Αν και έχει τουλάχιστον ένα-ενάμιση μήνα που μπορούμε να κλέψουμε κάποια Σαββατοκυριακά και να ρίξουμε βουτιές.
2: Έχει ακόμα. Καλός είναι ο καιρός, τραβάει τον μπανάκι του.
0: Ναι, αγάπη μου, τι έχεις φέρει σήμερα?
2: Λοιπόν, κοριτσάρι μου, πάμε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε το φθινόπωρο με τα ποδαράκια σας και πιο πολύ με τα παπουτσάκια τα οποία τα φοράτε. Και θέλουμε να τα συνδυάσουμε, ναι, με πολύ ωραία μίντι φορέματα και το πρωί αλλά και το βράδυ. Mm-hmm. Γι' αυτό, Νάση μου, θα πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε slim σνικεράκια.
1: Ναι.
2: Είναι ιδανικά και ταιριάζουν πάρα πολύ με μίντι φορέματα γιατί δίνουν μια πιο μίνιμαλ γραμμή επάνω που ισορροπεί με αυτό το οποίο φορά.
1: Μάλιστα.
2: Συνεχίζω με τα glove pumps, συγγνώμη. Θα ρίζουν αμέσως μια πιο έτσι σε pop, σοφιστικέ αίσθηση στο outfit σου. Επίσης έχουμε τα ballet flats, συνεχίζουν να κυριαρχούν και αυτή την εποχή και αυτό το φθινόπωρο. Είναι διακριτικά και ταιριάζουν με πάρα πολλά λουχαλάκια. Και τέλος επιλέγουμε τα clogs, τα οποία έτσι έχουν μια αισθητική από την δεκαετία του 70.
0: Ναι.
2: Έχουν chunky soles, ξύλινες λεπτομέρειες, πολύ ωραίες υφές και συνδυάζονται υπέροχα με μπόχο φουστίτσες και είσαι καταπληκτική και έρημη.
0: Τι ωραία ρε φίλε Ζόξ μου, ναι, τα κορίτσια σε ευγνωμονούν και εμείς τα αγόρια που τους βλέπουμε τόσο σεξι ακόμη περισσότερο. Κατά τα άλλα, όλα εντάξει?
2: Όλα είναι πανέμορφα και ωραία εδώ στην πόλη μας η Λάρισα.
0: Τέλεια, τέλεια, η Λάρισα καίει όμως ακόμα, ε.
2: Αχ καλέ, τσουρουφλίζει.
0: Πολλά φιλάκια στη Λάρισα, πολλά φιλάκια σε όλη την Ελλάδα, την αγάπη μας, γεια σου Ζόξ, για χαρά. Πολλά φιλάκια σε όλη την Ελλάδα που ακούει Zoo Radio, να πούμε και στα ραδιόφωνά μας, εκεί και στην δράμα που μας αναμεταδίδει ο Energy και φυσικά
1: Κομωτινή,
0: στην Αλεξανδρούπολη και σε όλη τη Θράκη, έτσι από τον Metro FM, την αγάπη μας και στη Χαλκιδική.

0: Υπέροχος Bruno Mars με το The Lazy Song. Τώρα για εσάς που έχετε θεματάκια με το κινητό σας και έχει πάθει μια βλάβη, παραδείγματος χάρη να έχει σπάσει η οθόνη του ή κάτι άλλο, γρήγορα σου έχουμε μια πολύ δυνατή λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αλλά και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Να σας πούμε ότι υπάρχει δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα αν επισκεφτούμε ένα κατάστημα Vodafone ή να μπούμε στο vodafone.gr. Δυνατό φυλάκι στην Ειρήνη που μας ακούει. Γελάκια ακούω. Γελάμε σήμερα πολύ εδώ. Σε καλό να μας βγει. Καλημέρα στον φίλο μας τον Μίλτο. Εμείς τις αίρες πότε λέει θα μπορέσουμε να σας ακούμε και στο ραδιόφωνο και όχι μόνο ιντερνετικά. Πρέπει να βρούμε εκεί και έναν άνθρωπο να έχει ραδιοφωνικό σταθμό, φίλε Μίλτο. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Έχω εγώ άκρες.
0: Και να μας κάνει ένα μετάδοση στο πρωινό. Ναι, αν υπάρχει κάποιο πρωινό εκεί όμως θα τους κόψουν τη δουλειά τους ανθρώπους. Δεν γίνεται αυτό. Θα δούμε. Θα το ψάξουμε πάντως. Καλημέρα στην Μάριον, η οποία μας ακούει και αυτό το πρωινό. Την αγάπη μας και σε εσένα, αλλά και στην Χριστίνα μας. Τώρα, τι έχει φέρει το κορίτσι μας εδώ?
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει καλή είδηση που είναι και local, γιατί περισσότερο από 65 θελοντές και θελόντριες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ναι, συμμετείχαν στη δράση καθαρισμού στο Ποσίδι Χαλκιδικής, στο δεύτερο Clean Fest Ποσίδι 2026.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε μόλις 2 ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 56 σακούλες χωρητικότητας 250 λίτρων.
2: Ωραία, σκουπιδαριό!
1: Και πάνω από 12.000 λίτρα μικροαπορριμμάτων, παιδιά. Καθώς και σημαντικός όγκος ογκωδών αποβλήτων. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ σκουπίδι μάζεψαν οι εθελοντές. Έχεις δίκιο, Σκάτσε.
0: Κοίταξε, θα πω ότι έχεις δίκιο ότι υπάρχει πολύ γαϊδουριά στο
2: πολύ
0: τι πετάνε.
2: Αλλά
0: και από την άλλη, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις σε ένα beach bar και φυσάει, το έζησα στην Τίνο φέτος. Ενώ προσπαθείς να μην σου φύγει τίποτε, φεύγουν τα μισά, ρε φίλε.
2: Σε αυτό να το
1: δηλαδή,
2: δώσω,
1: ναι, απλά στην Τίνο έχει.
0: Θέλω να πω, σου φέρνουν το καλαμάκι, έτσι. Και πας να το ανοίξεις. Πρέπει να το ανοίξεις εσύ βάσει του νόμου, ότι να μην το ανοίξουν, αλλά με το που πας να το ακουμπήσεις κάπου, το πήρε.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο. Απλά στην Τίνο έχει τα μελτέμια που λέμε. Στο Ποσίδι δεν έχει. Και αυτό που εκνευρίζομαι εγώ πάρα πολύ είναι με τις γόπες. Τις γόπες δεν τις παίρνει ο αέρας. Έχει τα σάκι δίπλα στο beach bar και εσύ πας και την θάβεις στην άμμο.
0: Εντάξει, αυτό είναι γελίο τώρα.
1: Άπειρες γόπες.
0: Βέβαια δεν είναι κάθονται σε beach bar, κάθονται και κάτω.
1: Έτσι, και
0: κάτω πρέπει να έχεις πάρει ένα μικρό μπουκαλάκι.
1: Να τα βάζεις
0: μέσα και να φύγεις.
2: Στην παραλία και πολύ κουκούτσι, ρε παιδιά.
0: Τι κουκούτσι?
1: Από ροδάκινα. Ναι, νομίζω ότι θα γίνει ροδακινιά. Το έχω δει και αυτό.
2: Πολύ κουκούτσι.
0: Δεν πειράζει τώρα αυτό, ρε φιλαράκι. Του πειράζει το κουκούτσι, τώρα σε ενοχλεί το κουκούτσι. Άλλο ηχό, άλλο το κουκούτσι.
2: Με ενοχλεί και το κουκούτσι.
0: Σιγά μην καταπίνουμε και τα κουκούτσια στο τέλος. Έλα, μπες να σε έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Έλα, ρε, στις κάτσε μερικές.
2: Γιατί να το πετάξει το κουκούτσι?
0: Και τα κουκούτσια σου φταίνε τώρα.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dancing, τέλειο τραγούδι. Ο Ιάσονας που πάλι βρήκε τον τρόπο να αναστηθεί ως international Τσαλίκης. Έτσι κάνει και ο Τσαλίκης. Πάντα βρίσκει κάπου, κουμπώνεται και ξαναγίνεται γνωστός. Ο Τζέισον Ντερούλο με το Μιτσίκο φέτος που έχει ζήσει το καλοκαίρι που ονειρευότανε. Γιατί τον είχαμε χάσει. Αλήθεια είναι λίγο από τα πράγματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωίνο. Και στον Χρήστο, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε πολύ πολύ δυνατά. Φίλες Κατζόχυρε, τι γίνεται έξω?
1: Για να δούμε.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Είναι πολύ καλύτερα όσο αφορά το κέντρο. Ο περιφερειακός παραμένουν τα προβληματάκια και για τα δύο ρεύματα στο ύψος όμως της Τριανδρίας, συγκεκριμένα εκεί. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει μεγαλύτερα θέματα και στα δύο ρεύματα. Βλέπω και κίνηση και στην Γεωργίου Παπανδρέου. Βασιλή Σόγα Βασιλέο Γεωργίου είναι OK. Η Τσιμισκή λίγο κολλάει στο ύψος Αγία Σοφία. Εγνατία Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά παραμένουν χωρίς προβλήματα.
0: Πολύ ωραία. Τώρα έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι. Το διάβασες καθόλου?
3: Όχι.
0: Άγνωστες ιστορίες από το υλικό, λέει, και από το οικογενειακό αρχείο του Μάθιου Πέρι, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, από τα φιλαράκια.
3: Ναι, φυσικά. Ναι. Του Τσάντλερ. Να σας πω ένα άλλο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που παίζει αυτή τη στιγμή στο Netflix, έτσι, επί της ευκαιρίας, Βασίλη.
0: Μπράβο.
3: Είναι πάρα πολύ σκληρό, όποιος αποφασίζει να το δει. Είναι τρία επεισόδια. Είναι ο θάνατος της γυναίκας του Πάστορα. Mm-hmm. Μιλάει για μία σχέση κακοποιητική. Για έναν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιούσε και το Θεό για να κακοποιεί ψυχολογικά τη σύζυγό του. Η κοπέλα υποτίθεται τέλος πάντων ότι αυτοκτόνησε, αλλά τώρα πάλι, επειδή ο σκηνοθέτης έκανε αυτή την παραγωγή του βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ, άιντε.
0: Εντάξει, δεν είναι.
3: Ο σκηνοθέτης το έψαξε πάρα πολύ. Εντελώς.
0: Και ερώτηση τώρα, αυτή τη στιγμή το μιλάει, τι είναι το βίντεο κλιπ?
3: Η αστυνομία το ψάχνει για να δούμε να εξιχνιαστεί αυτός ο θάνατος της πανέμορφης κούκλας.
0: Αυτό παίζει, αυτό παίζει ήδη, έτσι.
3: Παίζει στο Netflix. Μάλιστα. Και είναι τρία επεισόδια.
0: Για την Χριστίνα που με ρωτάει, το ντοκιμαντέρ τέλος πάντων του Μάθιου Πέρι, The One About Matthew Perry, θα έχει πρεμιέρα στις 27 του Οκτώβρη. Okay. Αυτά. Μην φύγετε, έχουμε σε λίγο διαγωνισμό. Θα παίξουμε τους σπιτόγατους για να σας δώσουμε δώρο ένα υπέροχο κόσμο λαβή.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59, στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, πάντα. παντού.
11: Και online.
9: Petshop88.gr. Petshop88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
16: Bill Nackis and the Boss Crew
15: in the morning.

0: Νίκο, τον Νικολαίδη, που γουστάρει τα sports car. Και σε όλους εκεί που μας ακούνε στη Θάσο, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε περιμένουμε, Νικολάρα μου. Καλημέρα στον Γιώργο και στην Αντωνία. Ένα ωραίο ζευγάρι, ερωτευμενάκια λέει. Είμαστε, σας ακούμε κάθε πρωί, παιδιά, είστε υπέροχοι. Όταν πηγαίνουμε στη δουλειά, μ' αφήνει λέει ο δικός μου και μετά συνεχίζει και σας ακούει. Αφού συνεχίζει και μας ακούει και δεν παραλαμβάνει κάποια άλλη, καλά είναι όλα προς το παρόν, παιδιά. Σήμερα αρχίζει η εμποροπανήγυρη στο Κυλκής. Μας το είπε κι άλλος, φίλε Γιωργάρα.
1: Τόσο διάσημο είναι.
0: Είναι διάσημο μάλλον και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Βρακιά, κάλτσες για το χειμώνα.
2: Έχει κάποιον Άγιο
0: σουβλάκι.
2: Συγκεκριμένα με κάποιον Άγιο, ας
0: πούμε. Δεν ξέρω ρε φίλε.
2: Πώς λέγεται το πανηγύρι?
0: Δεν το ξέρω. Έτσι λέγεται, υποροπανήγυρη Κυλκής. Μάλλον. Καλημέρα στο Φροσάκι μας, με πολύ αγάπη, την αγάπη μας και από εμάς και στον Χριστάρα, ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Στον φίλο μου τον Δημήτρη. Και βεβαίως είναι κάτι πολύ πολύ δυνατό από αυτά που θα μας φέρει εδώ το κορίτσι μας. Έλα, έχουμε ερευνούλα ή έχουμε μόνο το
2: παιχνίδι?
0: Έχουμε το παιχνίδι. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Λοιπόν, πρέπει να ανακαλύψετε τι έχουμε βρει από την ελληνική τηλεόραση για να κερδίσετε μία δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Υπέροχα κοσμήματα στα καταστήματα Λαβή. Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο θα σας στείλουμε. Αν και τα καταστήματα Λαβή είναι παντού δίπλα σας.
0: Έβαλα εύκολο σήμερα για να το πάρετε κατευθείαν.
3: Εξάλλου θέλω να πω κάτι στον Κωνσταντίνο που το έχω στο μυαλό μου από καιρό.
4: Ωραία, ζήτα του συγγνώμη που τον γέννησες και δρόμο.
0: Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε το συγκεκριμένο σύριαλ που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση στο 2310-232-908. Τηλεφωνήστε τώρα, βγείτε στον αέρα. Ο πιο γρήγορος αρπάζει το δώρο μας. Το οποίο τι είναι, είπαμε? Είπαμε ένα υπέροχο κόσμο Λαβή, δωροεπιταγή των 20 ευρώ για να ανανεωθείτε, αφού έχουμε καινούργια σεζόν, φθινόπωρο, ομορφιές και όλα τα σχετικά.
3: Εξάλλου θέλω να πω κάτι στον Κωνσταντίνο που το έχω στο μυαλό μου από καιρό.
4: Ωραία, ζήτα του συγγνώμη που τον γέννησες και δρόμο.
0: Καλημέρα στη γραμμή, ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, το όνομά σου?
5: Δέσποινα.
0: Γλυκιά μου, Δέσποινα, για πες μου, ποια περιοχή μας ακούς?
5: Από Φάλιρο Θεσσαλονίκη.
0: Τι όμορφα, να το, το δικό σου είναι.
2: Γειτονάκι,
0: γειτονάκι του Σκατζόχυρου.
5: Γειτονιά.
0: Έτσι, μπράβο. Για πες μου, σε παρακαλώ τώρα, ξέρεις εκεί στο Φάλιρο που υπάρχει ένα μαγαζί που έχει όλες τις μπαταρίες και όλα τα κλειδιά των αυτοκινήτων? Πρόσφατα το έμαθα.
5: Όχι, δεν το ξέρω καθόλου.
0: Εσείς κάτς?
2: Όχι, δεν το... Δεν πάει κάπου το μυαλό μου, τώρα σκέφτομαι έτσι πώς είναι η περιοχή.
0: Α, όλα εγώ, όλα εγώ θα σας τα λέω. Έτσι μιλούσαμε με έναν φίλο μου γιατρό,
2: ναι.
0: Και μου λέει, έχει θέμα το κλειδί σου, υπάρχει ένα μαγαζί εκεί στο Φάλιρο, μου είπε Αετοράκης κάπου. Έχει, μου λέει, μπαίνεις μέσα και παθαίνεις σοκ. Ό,τι, και μετά από 5 λεπτά βγαίνει σαν, ναι, σαν ένας θεός και σου λέει, έτοιμα όλα. Γιατί στην αντιπροσωπήση ξέρεις πως κάνουν αυτά 100 ευρώ για τέτοια για να αλλάξεις το κλειδί σου. Λοιπόν, αγαπημένη μου, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Είναι οι δύο ξένοι.
0: Ναι. Ναι, στο Φάλιρο Θεσσαλονίκης. Μένεις εδώ, μιλάς με την Άνση και παίρνεις το κόσμημά σου, οκ?
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Την αγάπη μας.
5: Καλημέρα.
2: Φύγαμε τώρα για μια κομματάρα του 2015. Cake by the Ocean. DNC.

0: Viva Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα κολλάει πολύ. Είναι αδερφάκια μας, είναι η Ιταλία και μυρίζει η Ιταλία στην ΔΕΔ. Και όχι, δεν είναι η φαντασία σας. Όντως μυρίζει φρέσκος βασιλικός της Pesto Barilla. Συγκεκριμένα από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη, το Basil Bar μας περιμένει στο booth 26 της ΔΕΔ για να μας κεράσει Pesto Bites και την μοναδική Pesto alla Genovese. Basil Bar, booth 26, 5 με 13 του Σεπτέμβρη. Παιδιά, θα πάμε πεινασμένοι και θα γίνει χαμός. Καλημερούδια στον Νίκο και στην Ιωάννα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου, που καλό είναι να το έχετε κάπου σημειωμένο, γιατί μπορείτε να κάνετε και τα birthday surprise. Θα χρειαστεί σε λίγες ημέρες και για το Beat the Bomb, το οποίο θα ξεκινήσει κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη. Οπότε να το γράψετε.
1: Και
0: το
1: όχι μόνο Viber. Αυτό, μπορεί να θέλετε να σχολιάσετε αυτό που θα σας πω εγώ.
0: Τι
1: τώρα,
0: δηλαδή θα μας φέρεις τώρα,
1: ότι οι γυναίκες 40 plus, ναι, είναι πιο ευτυχισμένες σήμερα από ότι ήταν στα 20 ή στα 30.
0: Γιατί καλέ?
1: Γιατί λέει στα 40 ξέρουν τι θέλουν και ξέρουν πώς να περνάνε καλά. Λέει στα 20 θέλω να με θέλουν.
0: Ναι.
1: Στα 30 θέλω να με αγαπούν. Στα 40 θέλω να περνάω καλά.
0: Α,
1: και αν δεν περνάω
0: αλλού
1: καλά,
0: πήγε το μυαλό μου.
1: Φεύγω.
0: Θέλω να με θέλουν. Ναι. Ρομαντικό. Θέλω να με αγαπούν. Στα 40.
2: Δώσε φίλε.
1: Βασίλη, αυτό που λες έχει μεγάλη βάση. Γιατί λέει ότι η μελέτη που έγινε σε γυναίκες 40+, το 61% δήλωσαν ικανοποιημένες έως πάρα πολύ ικανοποιημένες από τη σεξουαλική του ζωή.
0: Ναι.
1: Είτε ήταν σε σχέση, σε γάμο, είτε ήταν singles.
0: Ιδές.
1: Άρα, ξέρω τι ζητάω.
0: Ξέρω τι αρπάζω. Άστα να ξέρω τι ζητάω. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ωραία αυτά που μας λέει το κορίτσι μας εδώ και πολύ το χαίρομαι έτσι που οι γυναίκες είναι ακομπλεξάριστες. Και έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα πω το κλασικό η γριά, η κότα έχει τους μήνες. 40 χρόνια είναι νεότατες όλες οι γυναίκες πια. Αλλά η εμπειρία, ειδικά στο σεξ, δίνει πολλούς πόντους για την απόλαυση, φίλε.
1: Και θέλω να σας ρωτήσω, σαν άντρες, αν και εσύ Βασίλη, κανονικά,
0: ως άντρες,
1: θα ήθελα να σε ρωτήσω αν και εσύ δεν πρέπει να απαντήσεις.
0: Γιατί αυτός τι είναι, γιατί κουνουπίδι είναι το παιδί, άντρες είναι για αυτός.
1: Ναι, θα ρωτήσω και τους δύο, αλλά εσύ κρατήσου, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να ξέρεις την απάντηση.
0: Ξέρω, ξέρω.
1: Εσύ, Σκάτς, πιστεύεις ότι μια γυναίκα στα 40 ξέρει καλύτερα τι θέλει και το διεκδικεί?
2: Ναι.
1: Από την εμπειρία σου
2: και
1: αυτό.
2: Βεβαίως και το διεκδικεί. Και δεν αγχώνεται, γιατί στην ψύχρα τα λέει.
0: Στην ψύχρα, τι σου λένε δηλαδή?
2: Δηλαδή δεν στο φέρνει γύρω-γύρω, σαν γύρω-γύρω, σιγά-σιγά με τρόπο. Πάρτα στο κεφάλι, θέλω αυτό. Το θέλω
0: σου
2: τώρα.
0: Σου λένε τέτοια πράγματα έξω.
2: Θέλω αυτό, το θέλω τώρα.
0: Ωρε φιλαράκι. Μπράβο, ρε φιλαράκι.
1: Γι' αυτό τον έμπειρο.
0: Έμπειρος.
1: Μπράβο. Σένα είναι μικρή γυναίκα.
2: Μπράβο στις σαραντάρες, όχι σε μένα.
0: Έτρεψε λίγο.
1: Δεν πρέπει να ξέρει τέτοια.
0: Έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές τώρα. Τι είναι αυτά που λες? Να δώσουμε και φυλάκι στο σοφάκι που μας ακούει από

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα... Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Καταστράφηκε ολοσχερό στο διαμέρισμα που ξέσπασε φωτιά χθες τα μεσάνυχτα στην οδό Σιμεωνίδη. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία έκδοσης βεβαιώσεων για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας του ΕΣΠΑ. Η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται μετά από δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα. Και σε μια καινούργια εποχή μπαίνει Miley Cyrus με την κυκλοφορία του 10ου άλμπουμ της στις 18 Σεπτεμβρίου. Τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
13: Κίνηση.
12: Στον περιφερειακό κίνηση θα βρείτε στο ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλική στα δύο ρεύματα και η Τσιμισκή έχει καθυστερήσεις από την Αβαρίνου μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Dickies. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Oh, και τι καλά, η τελευταία ώρα του σιάου ξεκινάει. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει Zoo 90,8. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Με την τελευταία ώρα να έχει για όλους εσάς το κουτσομπολιό, να έχει την επικαιρότητα, τα ζώδια αλλιώς με την άρση μας. Το σκάτς στο νοικοκύρι, ο οποίος έρχεται νοικοκυρές μου και νοικοκύριδες μου να σας τα πει όλα. Και βεβαίως έχουμε και το στοιχηματάκι μας, μια ακόμη έρευνα από την Άνση και φυσικά την ταυτότητα της ημέρας.
2: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, θέλετε να έχετε τον έλεγχο στη ζωή σας. Είστε οργανωτικοί και πρακτικοί, έχετε ηγητικές ικανότητες και αναλυτική σκέψη. Έχετε κοφτερό μυαλό και παρατηρείτε τη λεπτομέρεια.
1: Είναι το Viber
3: 6931-908-908.
1: Και είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε καθημερινά, να σας διαβάζουμε, να σας στέλνουμε τις καλημέρες μας. Όπως στη Φρόσα που θα της πω εδώ ένα γεια, γιατί μας λέει για το 50 προς 60 να δεις, Ναρσούλα μου, τι γίνεται, λέει, και θέλουν. Έχουν ξεσαλώσει μερικές γέροντο μπεμπέκες. Μην τις λέτε έτσι.
2: Όχι, ρε, ναι.
1: Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει να ζει μέχρι να αφήσει αυτή τη γη.
3: Έτσι,
1: 90 μπράβο. Είναι να ξέρει να ζει. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, τώρα ο δικός μου πατέρας μου θέλει ηλεκτρικό μηχανάκι. Θα πάω το αγοράσει. Πάρ' το, ρε πατέρα, του λέω. Ξέρεις ότι υπάρχουν ηλεκτρικά μηχανάκια με τρεις ρόδες που πηγαίνουν 25 χιλιόμετρα. Αυτό
2: όχι,
1: με αγχώνει.
2: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Και δεν θέλουν δίπλωμα.
2: Α, αλήθεια.
1: Ναι, αλλά 25 χιλιόμετρα, παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ λίγο για να βγει στον δρόμο.
2: Είναι πολύ λίγο, ναι. Αλλά ίσως καλύτερα για να μην.
3: Προσφέρει ασφάλεια αυτό.
1: Ναι. Ασφάλεια προσφέρει.
2: Σαν να έχει ποδήλατο.
1: Αν είσαι μόνος σου.
3: Ναι.
1: Τρέχουν κι άλλοι όμως στους δρόμους. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ας μην την ανοίξουμε. Ας πάμε λίγο στη μελωδία από RG και Μεντούσα στον Ζου 90,8. Και αμέσως μετά σας φέρνουμε τον Weekend με Metro Booming και το Creeping. Και φυσικά αυτό είναι το πρωινό του Ζου Ready.

0: Τι θεματάκια έχετε κι εσείς στο Χριστινάκι, λέει, γιατί είπε την κίνηση στους δρόμους η Νάνση? Ο Σκάτς δηλαδή δεν θα το λέει?
1: Είστε απίστευτοι.
0: Κάθε και μισή λέει αναλυτικά την κίνηση ο Σκάτς και τη λέει και η Νάνση στο δελτίο πολύ σύντομα. Έτσι πάντως κάθε και μισή ο Τραφικούλης δεν έχει φύγει από την πόλη. Είναι εδώ κανονικά και σας λέει την κίνηση αναλυτικότατα.
1: Αγώθηκε ότι σου πήρα τη στήλη.
2: Ναι.
0: Τώρα για τον Ζορζ Μουνιέ, να σας πούμε ότι βγαίνει στις 9 και 10 καθημερινά. 9 και 10, έτσι τα λέει όλα και είναι καταπληκτικός. Μας το ζήτησε ο ίδιος, μας παρακάλεσε δηλαδή, γιατί μετά ξεκινάει η δουλειά στο ατελιέ και υπάρχει θέμα εκεί.
1: Είναι μέσα στις τομές που έχουμε κάνει φέτος στην εκπομπή μας.
0: Βέβαια, μεγάλες οι τομές. Πάμε γρήγορα στο στοίχημα.
2: Λοιπόν, εχθές 2 στα 3 μας τα χάλασε το Τωρίνο.
0: Μείον 6.
2: Μείον 6. Προχωράμε σήμερα.
0: Πού θα φτάσει? Δεν θα υπάρχει. Ο ωκεανός δεν θα έχει πάτο. Έλα.
2: Λοιπόν, Άρχους Μίντιλαν, γκολ γκολ. Σήμερα έχουμε και αγώνες κυπέλου.
0: Ναι.
2: Μαρκό Κηφισιά το σημείο 2. Και πάω. Και πάω
1: κόσμο.
0: Σου είπα να μην το πιάνει, ρε.
2: Εσιάσε με να το παίξω. Θα κερδίσει.
0: Το παίζει κάθε μέρα και δεν έχει βελτιωθεί. Με τον Πάουκ βρήκε να ασχοληθεί τώρα.
2: Θα κερδίσει τον Όφη. Γιατί να μην τον βάλουμε, να τον ποντάρουμε, θα τον κερδίσετε τον.
0: Άμα χάσουμε.
2: Δεν θα φταίω εγώ.
0: Αλλή και αλλή μόνο που λέγανε στο παρελθόν οι μανάδε. Αλλή και αλλή μόνο σου.
2: Με 3 ευρώ 15 και εξοφλάμε κιόλα και έχουμε και κέρδο.
0: Πάντω, αν θέλετε να δείτε την μεγάλη μα παοκάρα που φέτο περνάει δύσκολα. Στο Sky το δείχνει το ματ. Όσο για τον φίλο μου τον Νίκο, ναι, ο Σκάτζ είναι πορωμένο αριανό.
2: Νικολάρα, είναι. Έτσι, βάμος, βάμος!
0: Απλά ήταν 38 χρόνια ΠΑΟΚ. Τώρα τι καταλαβαίνεις εσύ, εγώ δεν τα κατάλαβα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή του. Πάμε τώρα στο κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει τους τρόπους για να ενημερώνεστε χωρίς να πέφτετε στην ψυχολογική παγίδα, να χαλάει η ψυχολογία σας.
0: Ναι.
1: Γιατί τα νέα είναι πολύ κακά, δυσάρεστα και πάρα πολλά και μας βομβαρδίζουν 24 ώρες το 24ωρο.
0: Να μην τα ανοίγουμε εγώ αυτά τα νέα που είναι πάρα πολύ σκληρά, φιλενάδα, δεν τα ανοίγω.
1: Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο είναι να ορίσει συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που θα ενημερώνεσαι. Όχι ανά πάσα ώρα και στιγμή που βγαίνει ένα τσικ, μια ειδοποίηση στο Google και στα διάφορα site να ανοίγεις και να διαβάζεις.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να επιλέξεις το βάθος αντί για τον όγκο. Δηλαδή, αντικατέστησε τα σκόρπια έτσι, breaking news, με ένα καλογραμμένο αναλυτικό άρθρο, θα το διαβάσεις και τέλος. Όχι τα πάντα όλα. Επίσης, όταν μια είδηση αγγίξει βαθιά έτσι συναισθήματα, μην το διαβάσεις καλύτερα. Δηλαδή, όταν δεις τον τίτλο και καταλάβεις ότι κάτι σε ζορίζει, μην ανοίξεις να το διαβάσεις. Δεν χρειάζεται καν αυτό που είπες και εσύ,
0: ναι.
1: Βασίλη, όταν βλέπεις υπερβολικούς τίτλους. Και τέλος, ρώτησε τον εαυτό σου, είμαι σε κατάσταση να καταναλώσω και άλλες πληροφορίες ή έχω μπουχτίσει?
0: Μπούχτισα, παιδιά, μπούχτισα. Δεν θέλω άλλα τέτοια. Φαντάσου τώρα ότι για άλλη μια φορά το είχαμε πάθει τότε με την Ουκρανία-Ρωσία.
2: Ναι.
0: Το πάθαμε και τώρα με το Ιράν και την Αμερική. Όταν το ακούω, μου φεύγει πολύ απλά σαν είδηση πια. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν μου κάνει καμία αίσθηση. Θυμάσαι
1: ναι,
0: την αρχή.
1: Ναι, στην αρχή.
0: Αναλύσει, επί αναλύσει και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Καλημέρα στον Έρνεστ που μας ακούει από την Γερμανία. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας.

0: Παιδιά, 2011, πώς περάσανε τα χρόνια, ρε εσύ. 2011,
1: και πόσο φρέσκο ακούγεται όμως.
0: Και καλύτερο από τα καινούργια.
1: Πολύ καλύτερο.
0: Αυτό, δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη τραγουδάρα. Είχε γράψει ότι ο ένας και μοναδικός Calvin Harris και φυσικά στα φωνητικά η Ριάννα, η οποία μπήκε στο στούντιο. Το θέμα είναι να βγει με τραγούδια. Γιατί είχε ξαναμπεί μια φορά, αν θυμάστε, και δεν βγήκε με τραγούδια.
1: Ισχύει,
0: και είχαμε στενοχωρηθεί. Εμείς πάντως θα μπούμε και δεν θα βγούμε άδειοι. Θα μπούμε στα Mosaic Stores. Γιατί είμαστε και γονείς, κάποιοι από εσάς είναι και μαθητές και επιστρέφουμε στα σχολεία, εκεί που θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις ηλικίες, στα Mosaic Stores, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά πολλά ακόμα.
1: Ό,τι χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά σε μοναδικά σχέδια και χρώματα και κυρίως στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μην κάνετε τις σχολικές αγορές κομμάτι-κομμάτι. Πάμε στα Mosaic, μπαίνουμε μέσα και τα παίρνουμε όλα, μια και έξω.
0: Είσαι στον έμβασμο, τσακ, στην 28 Οκτωβρίου 16 είσαι στο κέντρο, εκεί υπάρχει το Mosaic Store της Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στην Μητροπόλεως, και βεβαίως αν θέλεις να ψωνίσεις online υπάρχει και αυτός ο τρόπος στο mosaicstores.com. Back to school με Mosaic Stores. Και πάμε λίγο στο σκατζοχυράκο μας.
2: Λοιπόν, η 42χρονη κόρη της Μπριτζίτ Μακρόν, η Τίφανη, ερωτεύτηκε και έκλειψε την καρδιά ενός 22χρονου φοιτητή. Αυτά είναι κορίτσια.
0: Μπράβο στο κορίτσι.
2: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια. Μπράβο.
1: Και τι είπαμε πριν για τις σαραντάρες που ξέρουν τι θέλουν. Τον ήθελε τον 22χρονο.
0: Το είχε πει και η Παπαδοπούλου η πίτσα. Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες. Και έχουν διπλές τις χάρες.
2: Στο Λετουκέ έγινε η γνωριμία.
0: Στο Λετουκέ.
2: Βεβαίως, ο συγκεκριμένος ο Αντουάν είναι ένας απλό 22χρονος, απλός, ο οποίος δούλευε.
0: Τι απλός είπες με Κωνσταντίνα.
1: Δεν είναι
0: και ένα
1: περίπλοκο.
0: Αν έχει δύο παιδιά, τι απλό διάχρονο. Είναι ένα απλό διάχρονο.
2: Ναι, θέλω να πω, δεν είναι διάσημο, δεν είναι κάποιο.
0: Που είναι φοιτητή, είπαμε.
2: Ναι, είναι φοιτητή και απλά εργαζόταν στα φλάτα με στη θάλασσα που νοικιάζει
1: τη θάλασσα. Water sport.
2: Σε water sport.
0: Έκανε το ψάρι.
2: Ναι.
0: Εργαζόταν με στη θάλασσα. Με στη θάλασσα, αυτό πώ το λένε, που έκανε το ψάρι. Φαντάζεσαι τώρα τον κόμπινο τη άλλη, με το ψάρι.
1: Ένας απλός 22χρονος που έκανε το ψάρι. Λοιπόν, εγώ σας έχω φέρει τα 5 ζώδια που θα περάσουν δύσκολα το Σεπτέμβριο. Βασίλη, είσαι ένα από αυτά. Είμαι. Ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Στη δουλειά μπορεί να αισθανθείς καταβεβλημένος από επιπλέον
0: ευθύνες. Ήδη έχω καταβεβληθεί μέσα στο
1: Ο Παρθένος θα περάσει δύσκολα. Ναι. Ο Ζυγός έχει φορτωμένο πρόγραμμα και θα ζοριστεί τον Σεπτέμβριο. Ο Ιχθύς ενδέχεται να υπάρξουν καταστάσεις που θα φέρουν απογοήτευση από ανθρώπους γύρω του.
0: Πω, πω.
1: Και τέλος, τον εγώκερο θα έχει καθυστερήσει στα project του.
2: Αχ, τούφα, την γλίτωσα.
0: Σαν τι θα έκανες. Γλυκές, όμορφες καλημέρες. Στο τελευταίο ημίωρο του show, να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι σας έχουμε και διπλή πρόσκληση για το Συνέπι Λέα, έτσι. Τώρα, Teddy Sweet.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα και για τον Μινά, ο οποίος μας ρωτάει για την Μεθαύρολαντ. Φυσικά και θα υπάρχει και φέτος κάθε Παρασκευή από τις 10 έως και τις 11. Δεν έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα γιατί είπαμε να το κάνουμε ολοκληρωμένο από αυτή που επέστρεψα και εγώ, φίλε μου Μινά. Μη στεναχωριέσαι, deep. Καλημέρα στον Σάκη, καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα στον Ήτο που είναι εδώ μαζί μας και σε αυτό το πρωινό. Καλημέρα στον Χριστάρα που ακούει Zoo Radio και στο Πολυνάκι. Τι βάλατε, ρε παιδιά, καλημέρα. Την αγάπη μας. Thank you very very much, γλυκό μου Πολυνάκι που μας ακούσε και σε αυτό το πρωινό. Πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα.
1: Κάτι έτσι για τη Θεσσαλονίκη σας φέρνω. Απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο μας από το Σάββατο λόγω των εγγενείων της έκθεσης που θα έρθει και ο Πρωθυπουργός.
0: Από πότε όμως, από το μεσημέρι και μετά?
1: Από την Πέμπτη καταρχήν θα υπάρχει απαγόρευση στάθμευσης στο κέντρο σε πολλές οδούς. Η τροχέα θα έχει βάλει κορδέλες. Ναι.
0: Δεν την κλείνει όλη στη Θεσσαλονίκη. Άσε μας δει η τροχιά τώρα.
1: Επίσης να σας πω ότι το Σάββατο θα κατέβουν και αγρότες με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο.
0: Α, όλοι μαζί φιλαράκια.
1: Έχουμε
0: και πολλούς που μας ακούνε. Παιδιά, Zoo Radio, τέρμα στα τρακτέρια.
1: Χαμός γενικά. Από την Πέμπτη θα είναι δύσκολα. Ευτυχώς έχουμε το μετρό μας. Μπορούμε και από την Καλαμαριά και από
0: γίνει,
1: παντού.
0: Ναι. Δεν θα υπάρχει κανένα θέμα με το μετρό. Δεν το κλείσουνε.
1: Όχι, ίσα-ίσα θα είναι 24ωρο το Σαββατοκύριακο.
0: Α, υπέροχα.
1: Και ένα σύντομο να σας πω, Ευρώπη και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Αποστάσεις κρατάει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Τι σκληρή απάντηση, παιδιά, μην έχουμε τίποτε άλλα, δεν θέλω τέτοια πράγματα.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακό, σχεδόν σταματημένα είναι τα αυτοκίνητα τα οποία κατευθύνονται δυτικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και 40 εκκλησίες. Δεν μου βγάζει κάτι.
0: Ναι.
3: Σαν ατύχημα, αλλά είναι όλα σταματημένα από ό,τι βλέπω. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κίνηση αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται χωρίς προβλήματα. Και η Τσιμισκή έχει τα θέματά της από, θα πω, στροφή Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία.
0: Thank you, Τραφικούλη μου. Τώρα να πούμε ότι βανδάλισαν και το αστέρι της στη λεωφόρο της Δόξας από την Ντόλι Πάρτον λίγες μέρες μετά από τον θάνατό της.
1: Έλα ρε εσύ, τι πράγματα είναι αυτά?
0: Ξέρω εγώ, αυτά είναι. Να το, μόλις το διάβασα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν έχω κάποια από τα νέα. Μόνο αυτό που είχε κάνει εντύπωση εχθές, αν θυμάστε, είναι η ιστορία με την Τούνη και τον Αλεξάνδρο που πήρε το παιδί ο Αλεξάνδρο. Η άλλη έκανε το παιδί μου κτλ. Και λέει αυτός: τα παιδιά δεν ανήκουν σε κανέναν. Είναι και των δύο γονιών και όλοι τα δικαιούνται. Θα συμφωνήσω με τον Αλεξάνδρο.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Απλά δεν μπορεί και αυτή η σαμάνα να στεναχωρθεί που 10 μέρες δεν θα τον βλέπει.
0: Ναι, μπορεί, αλλά δεν χρειάζεται να το φωνάζει παντού.
1: Ρε, εσύ εδώ κατουράει και το φωνάζει.
0: Τι να σου πω, να πάω τη σκουπίσω.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: 60.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: όπως είναι του αμπελόκηπους που μας ακούει πολύ δυνατά και σήμερα. Σταματάω λίγο για τη δουλειά. Χάρηκα πάρα πολύ που θα υπάρχει Μεθαύριολαντ και φέτος. Εννοείται, ρε παιδιά, είναι πολύ επιτυχημένο αυτό το ένθετο και μας το ζητάτε συνέχεια. Μάλιστα, σας έχω πει ότι την έχουμε βάλει και το βράδυ του Σαββάτου 9 με 10, χωρίς βέβαια έτσι να είμαστε όλοι μαζί. Και η Γιώτα είναι εδώ. Καλώς ήρθατε, παρεούλα μας. Υγεία πάνω απ' όλα μετά την ξεκούραση. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Περάσαμε. Ελπίζουμε κι εσείς να περάσετε όμορφα. Γιώτα μου, μας ρίψατε όντως, φιλιά, στον εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Και πάμε γρήγορα στον φίλο μου τον Σκατζούλη, ο οποίος είναι ο νοικοκύρης μας, είναι ο Σκάτζο νοικοκύρης, και θέλω να μου πεις, Σκάτζο νοικοκύρη, τι έχεις φέρει σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι,
0: έλα.
1: Γυρίζετε κουρασμένοι από τη δουλειά σας στο σπίτι, βγάζετε τα παπούτσια σας και βρωμοκοπάνε τα πάντα. Ναι, γιατί φοράτε και κάτι λαστιχένια κάποιοι και κάποιες.
0: Οπότε σιγά μην που πάρει μεγαλώτσες καλοκαίρι.
1: Ναι, φοράνε.
0: Τι θες.
1: Μην τα βγάζετε στο μπαλκόνι.
0: Μην τα βγάζετε.
1: Όχι, μην τα βγάζετε. Θα σας δώσω τη λύση για κάτι πιο άμεσο.
0: Για πες.
1: Βάλτε μέσα δύο στεγνά φακελάκια τσάι. Αχρησιμο...
0: κρίμα, ρε φίλε.
1: Τι κρίμα.
0: Το τσαγάκι δεν θα το πιούμε.
1: Αχρησιμοποιεί τα φακελάκια.
0: Και μετά θα τα πιείς.
1: Όχι, μετά δεν θα τα πιείς. Για ένα βράδυ αφήστε τα έξω τα παπουτσάκια σας.
0: Ναι.
1: Το τσάι απορροφά όλη την υγρασία και την κακοσμία και το πρωί είναι έτοιμα. Σαν χαμομηλάκι τα παπουτσάκια σας να τα φορέσετε πάλι.
2: Εντάξει,
1: φρέσκα.
2: Και εσύ βάλε τώρα δύο φακελάκια, θα τα θυσιάσεις.
0: Δύο κάθε μέρα.
2: Όχι κάθε μέρα.
0: Τα τσαγάκια μας.
2: Κάθε μέρα βρωμάζουμε.
0: Εγώ ήξερα και τη σόδα.
1: Έχει,
0: κάθε μέρα βρωμάζουμε.
1: Η σόδα, να σου πω.
0: Δεν ξέρω, άκουσε τι είπε.
1: Ναι, κάθε μέρα βρωμάς.
0: Κάθε μέρα βρωμάς, μου είπε.
1: Θα σου
0: αυτό
1: πω...
0: είναι, Μαρή. Θα σε βγάλω τα αυτιά, Μαρή, το καταλαβαίνεις εδώ.
1: Λοιπόν, θα
0: πιαστούμε.
1: Θα σου απαντήσω για τη μαγειρική σόδα που είπες.
0: Ναι.
1: Αν βάλεις μέσα, επειδή είναι σκόνη, θα τραβήξει την υγρασία, αλλά αυτό μέσα η σκόνη θα γίνει σαν πυλός μετά και δεν θα βγαίνει εύκολα.
0: Πού κατάλαβα. Είσαι, Μαρή, πού περπατάς. Πού πηγαίνεις και περπατάς στους υπονόμους, ποντίκι είσαι. Λίγο την κουνάς και φεύγει. Τι πυλός, σιγά μην γίνει και λάθος.
1: Όχι, ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Άσε μας από εκεί πέρα.
2: Είναι νοικοκύρης, μην τον αμφισβητείς.
0: Καλά, καλά. Γεια σου, Σκάτζο νοικοκύρη. Τώρα έχουμε κάτι πολύ καλό για εσάς. Επειδή μας έρθει τελευταία στιγμή αυτό το δώρο.
2: Ναι, θέλουμε να σας δώσουμε μία πρόσκληση. Θα στείλετε σινεμά και στο Viber του Ζου σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6931908908 για να πάτε στο Συνέπιλέα.
0: Μπράβο, ένα διπλό εισιτήριο. Θα σας, τον τυχερό τέλος πάντων, θα του τηλεφωνήσει η γραμματεία, θα γίνει κλήρωση και θα του πει πώς θα παραλάβει τα εισιτήρια. Τόσο όμορφα, τόσο απλά, για να δείτε ταινιούλα στο θερινό Συνέπιλέα.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και επειδή ξέρω ότι σας λείπουν τα τραγούδια της Μεθαύριολαντ, σήμερα σας έφερα ένα από αυτά. Room 5!

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Κάνουμε την κλήρωση για το σινεμά λίγο. Βασίλης χαβαλεδιάζει έξω.
1: Δεν χαβαλεδιάζει κανένας Βασίλης έξω. Εσείς εκεί πέρα τι κάνετε? Είστε εδώ μέσα. Βγαίνω έξω να μοντάρω. Βγαίνω έξω να μοντάρω για τα καινούργια μας σπότ, τα οποία θα τα ετοιμάσουμε για να τα ακούσετε σε λίγο στον αέρα. Και τι κάνετε εδώ μέσα πραγματικά?
0: Εγώ έκανα την κλήρωση για το σινεμά.
1: Και εσείς κάτι τι έκανες πάλι? Τον έτρωγες?
2: Συμμετείχα στην κλήρωση και εγώ.
1: Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.
0: Λοιπόν, για χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση.
1: Μάλιστα.
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Να σας πω εγώ, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει 12μηνη εγγύηση αλλά και ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας, και για περισσότερα μπορείτε να πάτε στο κατάστημα της Vodafone που είναι κοντά σας, που σας βολεύει, ή στο vodafone.gr. Ξεχασμένο μου αρκουδάκι. Έλα, κάνε την ανασκόπηση και σε βαράω αργότερα.
2: Ο Μπίλ αγόρασε πρώτη φορά σίκα. Ο ψυχτικός. Ο ψυχτικός. Οι σαραντάρες.
1: Όχι, ο ψυχτικός.
2: Οι σαραντάρες είναι ευτυχισμένες. Πρώτο ραντεβού και βρώμικος. Και στο πόλ μας στην ερώτηση αν σας αρέσει η μπουγάτσα με κιμά, κέρδισε το ούτε καν με 47%.
1: Πολύ πολύ όμορφα. Εγώ είμαι λάτρης βέβαια. Μπουγάτσα με κιμά δεν το συζητάμε. Καλημέρα στο Ελενάκι μας. Συγχαρητήρια στην Νάνση που έκανε 2 χρόνια αλλά τα κατάφερε να κάνει το σκάτς νοικοκύρι.
0: Ναι, ιδέες, τα κατάφερε.
1: Δεν είναι μόνο 2 χρόνια. Κάνανε και παλιότερα μαζί το πρωινό με τον Άκη. Πόσα χρόνια ήσασταν τότε?
2: Ήμασταν από το 10,
1: ναι,
2: μέχρι το.
1: Που γέννησες, καλέ, πότε?
0: 17.
1: Άρα 6 ουσιαστικά, ναι, σεζόν και 8 χρόνια.
2: Είμαι έτοιμος για το σπίτι.
1: Μάλιστα. Άρα κοινός ψάχνει νύφ.
2: Ναι. Με παίρνετε έτοιμο.
1: Ψάχνει νύφ. Λοιπόν, καλημέρα και στη γλυκιά μου την Άννα. Μας λείψατε πάρα πολύ. Καλή σεζόν. Την αγάπη μας και εμάς μας λείψατε. Και κάπως έτσι και με τρόπο πρέπει να την κάνουμε. Νάνση μου.
0: Φύγαμε, παιδιά. Εγώ δεν βλέπω την ώρα να πάω να συναντήσω το παιδάκι μου το γλυκό. Αύριο όμως πάλι 7 ακριβώς θα είμαστε εδώ για μια εκπομπάρα 4 ώρη.
1: Φίλε Κάτ.
2: Τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη, το Coffee Time, συντροφιά μέχρι και τις 2.
1: Εμείς λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα συνεχίσουμε και θα είμαστε με τρέλα και αυτή την χρονιά. Αλλά και οι εκπομπές μας είναι ολόιδιες με τις περσινές, γιατί η συνταγή μας πέτυχε. Στις 2 θα είναι ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, στις 7 ο Πέτρος μας και στις 9 η Έλληνα. Οπότε, τα λέμε και πάλι αύριο. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
9: Zoo News. Ολοσχερός καταστράφηκε το διαμέρισμα που ξέσπασε φωτιά χθες τα μεσάνυχτα στην οδό Σιμεωνίδιου. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία έκδοσης βεβαιώσεων για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας του ΕΣΠΑ. Η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται μετά από δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα. Και σε μια καινούργια εποχή μπαίνει η Miley Cyrus με την κυκλοφορία του 10ου άλμπουμ της στις 18 Σεπτεμβρίου. Καιρός, τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
10: Καλώς τους, τι κάνει η παρέα μου. Καλημέρα σε όλους, Τεταρτούλα. Σήμερα 2 του Σεπτέμβρη έριξε και τη βροχούλα τα ξημερώματα. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω, παιδιά, μια τεράστια υγρασία. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μου μέχρι τις 2, για τις επόμενες 3 ώρες θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Βάλε καφεδάκι και όλα τα υπόλοιπα θέλω να τα αφήσεις πάνω μου. Και φυσικά επικοινωνία στο Viber 6939-908-908 για τις πρώτες καλημέρες. Και φύγαμε για τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινήμα με Bad Bunny, Nueva York, στον Zoo.

Το έδωσα νωρίς σήμερα. Όλοι θυμόμαστε το κλαμπ αυτό στη Θεσσαλονίκη που χορεύαμε το Low, Florida και T-Pain στον Zoo 90,8. Το πρώτο throwback της Τετάρτης μας σήμερα. 2 του Σεπτέμβρη γράφει το ημερολόγιο μου σήμερα που γιορτάζει ο μάμας. Το πανηγύρι εγώ δεν πήγα, παιδιά, φέτος. Δεν ξέρω αν πήγες εσύ και αν πήγες, θέλω να μου γράψεις στο Viber τι έχεις αγοράσει από το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Παγκόσμια ημέρα καρύδα σήμερα και από ό,τι βλέπω στη Θεσσαλονίκη μας θα επικρατήσει έτσι ζεστούλα. Έχουμε και την υγρασία στου 2 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Καλούτσικα τα πράγματα, δεν βλέπω βροχές. Χθες το βράδυ, παιδιά, με ξύπνησε βροχή. Πρώτη φορά στα χρονικά. Εγώ πέφτω, κοιμάμαι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Timber City φέρνω τώρα, είναι νέα επιτυχία, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι το self-aware και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Adore You, Hugh Gale, Top Kiara, στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 2 του Σεπτέμβρη, και Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εχθές έπεσα έξω στις προβλέψεις μου, ενώ περίμενα κανονικά να δω πάρα πολλά έτσι ποσταρίσματα από το Wake Me Up When September Ends των Green Day. Παιδιά, αλλάξαν τα πλάνα μας. Έβλεπα στα social media εχθές σχεδόν από πολλά προφίλ ότι ανεβάζανε χριστουγεννιάτικα δέντρα, ανεβάζαν αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα 114 μέρες. Νομίζω λίγη υπερβολή, και μέσα σε όλα είδα και το viral αυτό σκάφος που κυκλοφορεί στα Σίβωτα με μια οικογένεια που κάνει τις διακοπές της μέσα σε ένα σκάφος που το έχει στολίσει κανονικότατα με δέντρο, γυριλάντες και λαμπιόνια, σε μια πλήρως αντιθετική εικόνα με την 1η Σεπτέμβρη. Έτσι, λίγο να λογικευτούμε, διότι ήδη τα Χριστούγεννα τα έχουμε βάλει να στολίσουμε από Οκτώβριο. Νομίζω θα το πάμε Σεπτέμβρη τώρα. Μπέγκι Τζι φέρνω και Κάρολ Τζι. Είναι το Μάμι και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.
1: Salud, mami. Lo que nos

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: Πες μας.
2: Το romantasy.
3: Ρομάντζο
2: και φαντασία μαζί.
3: Τρέλα μου. Πώς κατζούλι.
4: Για μας τα κάνετε. Για να παίρνετε ιδέες. Να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάρος μας κάνετε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φιλιά. Άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
0: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport. Hey!
11: Αυτοί είμαστε εμείς, τα 36 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Να σου πω ότι το Σάββατο έχουμε τη ΔΕΘ, αυτό το γνωρίζεις. Θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και κάποιες πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το Σάββατο το κέντρο θα είναι λίγο απροσπέλαστο. Θα έχει γενικά κατά τις 3 η ώρα απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων, αλλά και απαγόρευση στάθμισης σε κεντρικούς δρόμους. Οπότε λίγο ψάξτο για να μην κατεβείς κάτω και γίνουν τα νεύρα σου κρόσια. Γκόρντος, λίγο Bruno Mars, Mickey's Mind. Μόλι και σε κοιτούν το Max, αυτός είναι ο Σόμπρου με το 12 του 12 στον Τζου.

0: Γκόρντο και Λόκο Λόκο στον Ζου 90,8 στο πρωινό τη Τετάρτη μα σήμερα. Στέλνω πολλά φιλιά στο Γιάννη, ο οποίο μου λέει: πήγα χθε, λέει, στο πανηγύρι του Αγίου Μάμαντο. Λουκουμάδε σταθερά. Αχ, οι λουκουμάδε πόσο πολύ μου αρέσουν, ε. Και στο Λούνα Πάρκ μετά χαβαλέ εντωμεταξύ. Όταν ακούω Λούνα Πάρκ, πάντα θυμάμαι το ταψί, ρε παιδί μου, που πηγαίναμε όταν ήμασταν μικρά και πηγαίναν στη μέση κάποιοι τύποι και ισορροπούσανε. Άσχετο. Καλημέρα και στην Φρόσο μα, η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τι 2 στο μικρόφωνο και μαζί μα φυσικά έχουμε τα ισανότερε σχολέ Δέλτα για να κάνει το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και έχει και το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε μια ξενάγηση, σχολή Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους ή μπορείς να κλικάρεις τώρα delta360.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop, industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
5: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
14: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Ζου 90,8.
17: Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλώς τους. Ένα λεπτάκι μετά τις 12 καρευτερολόγια απέναντί μου. Είναι η Ειρήνη Κακούρη και μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα στο πρωινό της Δετάρτης 2 του Σεπτέμβρη σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να έχετε στην παρέα σας καφεδάκι, είτε ζεστό είτε κρύο. Εγώ, παιδιά, ακόμη κρύο πίνω. Βλέπω και λίγο την κινησούλα. Έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις ο περιφερειακός και λίγο η τσιμισκή είναι κοκκινισμένη. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Σε λίγο σου φέρνω και μία διπλή πρόσκληση για να σας στείλω στο θερινό σινεμά στο Σινεμπιλέ, το πολύ πολύ αγαπημένο, και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πατάω play και σου φέρνω Σακίρα. Die, die.

Από τις πιο επικές τραγουδάρες του David Guetta, φυσικά στα φωνητικά είναι υπέροχη Sia, Titanium στον Zoo 90,8 και έφτασε η ώρα που σου δίνω μία διπλή πρόσκληση, ένα διπλό εισιτήριο. Σε κερνάω, βέβαια, για να πας στο θερινό σινεμά. Είναι μπιλέτο πολύ πολύ αγαπημένο, που έχει άνετο πάρκινγκ, έχει πολύ ωραίες καρέκλες για να κάτσεις και να απολαύσεις όποια ταινία παίζει αυτές τις μέρες στο Σινεπιλέα. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber, μου γράφεις τη λέξη σινεμά, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 για να διεκδικήσεις τη διπλή πρόσκληση. Τη λέει την Gaga φέρνω σε λίγο, με τον Bradley Cooper στο Shallow που αγαπάμε πάρα πολύ, τώρα τα Μην Πάλα και Τζένι, Dracula.

την Γκάγκα, τι αστέρι, σε πόσο πολύ την απολαμβάνω και να την ακούω, αλλά και να την βλέπω στο σινεμά. Bradley Cooper είναι το Shallow στον Zoo 90,8. Πάμε λίγο στα gossip τη ημέρα από Hollywood, σα φέρνω. Κάτι είχαμε ψιλοκαταλάβει για τη Miley Cyrus, μα το έκανε έτσι εχθές επίσημο. Στις 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το 10ο άλμπουμ τη. Πάμε λίγο, θεάρα, αγαπώ Miley πάρα πολύ. Από την άλλη, η Ariana Grande δάκρυσε στο φινάλι τη περιοδία τη. Ήταν, λέει, μία από τι πιο όμορφε εμπειρίε τη ζωή μου. Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε του θαυμαστέ τη σε όλο τον κόσμο για την συμμετοχή του στο Eternal Sunshine Tour. Και τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έχουμε διαβάσει, θα φύγει λίγο από τα φώτα τη δημοσιότητα. Και τέλος, ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή με την καριέρα του Μάθιου Πέρι, του αγαπημένου Chandler από τα Φιλαράκια, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Topic φέρνω και Μπέγκι Τζι τώρα. Sorry, παπί.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
2: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
1: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα απ' όλα.
2: Μου ζήτησες.
1: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
2: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάς τα λεφτά.
3: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
1: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
3: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και

επιστροφή στις επιτυχίες μας. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Και από ό,τι ρίχνω έτσι μια ματιά στους δρόμους της πόλης, η Τσιμισκή ακόμα φορτωμένη είναι. Όσοι κινείστε στον περιφερειακό, με ρεύμα προς τα ανατολικά, από την Τριανδρία μέχρι την Πηλαία, εκεί υπάρχει ένα κόλλημα, να ξέρετε. Καλή μην χάρη, παίρνω τώρα και Clementine Douglas στα φωνητικά. Blessings.

0: Move Your Body, Mazaik, στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα στο Viber και φυσικά μαζί μας αυτές τις 3 ώρες έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα για να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε περσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγορά εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, έχει και 12 τομείς σπουδών, έχει και το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα τεράστιο δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Αν σου αρέσουν όλα αυτά που σου είπα, θα πάρεις να κλείσεις μια πολύ ωραία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, τηλεφωνικά στο 2310 2263 18. Εγώ θα φύγω τώρα για ένα μικρό break, επιστρέφω όμως με την τρίτη και τελευταία μας ώρα, οπότε μείνε εδώ στην παρέα μας.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
15: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90 Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
19: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
20: Γιατί σου έλειψε το νησί?
19: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
20: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
19: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
20: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
21: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean. Κόσμος. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
22: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
23: Καλώ
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
22: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
23: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
24: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
25: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
26: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
27: Ζου 90,8. Εδώ.
28: Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
27: Ζου.
28: Around the world.
29: Ελλάδα νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Έφτασε και το μεσημεράκι, η ώρα που γουργουρίζει η κυλίτσα μας. Και να σου πω την αλήθεια, έχω φέρει σήμερα μόνο ένα γιαούρτι μαζί μου. Δεν ξέρω εσύ τι έχεις στο ταπεράκι σου. Γράψε μου στο Viber 6931-908-908. Και καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό μας μεσημέρι, μεσημέρι Τετάρτη σήμερα, 2 του Σεπτέμβρη. Και ένα λεπτάκι μετά τη μία είμαστε. Και τι σου φέρνω αυτό το 60 λεπτό. Εννοείται επιτυχίες, αλλά έχω και τα ζώδια τα τυχερά του Σεπτεμβρίου. Θα μάθουμε σε λιγάκι. Κατσάι έρχονται ο Ζούνα, David Guetta, Tate McRae και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα DJ Godza και Jason Derulo, Μιτσίκο.

Γιουμούφλα και Νάνιμο, όλοι μας λένε η Κάτσα. Είναι νέα επιτυχία και τα πάνε και πάρα πολύ καλά αυτά τα κορίτσια. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι, Τετάρτη σε όλους. Από ό,τι βλέπω, Σεπτέμβριος θα χαμογελάσει τύχη για κάποια ζώδια. Μεταξύ αυτών των ζωδίων βρίσκεται ο Κριός που θα έχει έναν πάρα πολύ ωραίο παραγωγικό, λέει, και ευνοϊκό μήνα. Ο Παρθένος που ανοίγει μια νέα σελίδα στην κοινωνική ζωή. Ο Ζυγός, τι ωραία ζυγάκια μου γλυκά. Οι τοξότες αλλά και τα ψαράκια είναι ανάμεσα στα τυχερά ζώδια αυτού του μήνα. Για να δούμε λοιπόν. Billie Eilish φέρνω τώρα και Birds of Feather.

τόσα χρόνια και αν περάσουν, εμείς θα βαϊμπάρουμε συνέχεια με το συγκεκριμένο τραγούδι. Freed from Desire από καλά στον Ζου 90,8 και είμαστε στα 29 λεπτάκια μετά τη μία, στο μεσημέρι της Τετάρτης. Έπεσε μπροστά μου σήμερα ένα άρθρο με στατιστικά ποιοι είναι, λέει, οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο. Οι Ιάπωνες αναδείχθηκαν ως οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο, συγκεντρώνοντας το 21,1% των αναφορών. Ακολούθησαν οι Νορβηγοί με 10,6%, οι Ελβετοί με 10,4% και στη συνέχεια έχουμε τους Καναδούς, τους Αμερικανούς στην τελευταία θέση της κατάταξης. Βρέθηκαν οι Ιταλοί με μόλις 1,3%. Η αλήθεια είναι, εντάξει, οι Ιταλοί, ρε παιδί μου, έχουν και αυτό το έντονο ταπεραμέντο. Είναι λίγο φωνακλάδες. Τους Έλληνες, μη με ρωτάς, δεν τους είδα πουθενά μέσα στα στατιστικά. Φύγαμε τώρα για Σόμπρ και Homewrecker, παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
4: σου
2: κάτσε λίγο,
3: ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το είσαι. Θα σε πετάξω.
5: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
5: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr. Για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
12: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί. Μαζί.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
14: Και αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να, εδώ η Ειρήνη μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι ετοιμάζει γεμιστά. Αχ, ρε παιδιά, δεν μπορώ με τα γεμιστά. Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου φαγητά έτσι είναι τα γεμιστά καλοκαιρινά. Τάλε, Calvin Harris, φέρνω σε λίγο. Αυτό τώρα που έρχεται, τον αγαπάμε πολύ και είναι ο Bad Bunny. Νου Βαγιόλ στον Ζου.
15: Νου Βαγιόλ!

0: Κουμί Σανέλ. Αυτή είναι η Τάλα με το Σανέλ. Τελευταίο για σήμερα στο Coffee Time αυτή τη Τετάρτη. Στο δεύτερο μεσημέρι του Σεπτέμβρη και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μαζί μα στι 3 ώρες είχαμε φυσικά τι ανώτερε σχολέ Δέλτα. Με ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενό ισχυρού δικτύου. 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, φίλε μου. Κλείσε μία ξανάγκη στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Έρχεται αμέσως τώρα Χρήστος Τοκουμακίδης μέχρι τις 4. Είναι πανέτοιμος για Ζουμένια. Ενώ ακριβώς στις 4 οι Troublemakers μας με τον Μαργαρίτη, τον Βασιλή και την Κατερίνα. Εμείς τα λέμε αύριο Πέμπτη στις 11. Θα είμαι εδώ να είσαι κι εσύ. Γλυκό φιλί σε όλους. Bye.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 λεπτά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Σχολείο

0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
6: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
5: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίεστε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 120 λεπτά, τα οποία μας ανήκουν να τα γεμίσουμε με ωραία θεματάκια, παιχνιδάκια και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος, ο Alex Warren, Fever Dreams στον Zoo.

τι τέλεια επιστροφή στο παρελθόν. Γκουρούτζος Project Infinity 2008 στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκω σε αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης? Όσο καλά ή όσο κακά κι αν είστε, είμαι εδώ για να τα διαβάσω όλα που θα μου τα στείλετε στο Viber 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός. Όσο εσείς πληκτρολογείτε, τα ιταλικά μας πώς είναι καλά, γιατί ο κύριος είναι ένα πολιτή.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

The Second Voice. Let me be, όπως τα είπες ακριβώς, φιλαράκι μου. Αυτή είναι η Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και σας έχω είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα σήμερα, τρομάρα μου. Η Ταϊλάνδη εκδίδει προειδοποίηση για την πορνεία, καθώς 5.000 Αμερικανοί ναύτες καταφτάνουν σε τουριστική πόλη μετά από 200 μέρες στη θάλασσα. Καλώς τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Δύσκολη στιγμή να είσαι γυναίκα ή lady boy στην Ταϊλάνδη. Πάντως να το πούμε κι αυτό. Μετά από 200 μέρες στη θάλασσα, βέβαια, τι εγώ, τι το lady boy να περάσουμε από μπροστά τους, κανείς μας δεν γλιτώνει, να το ξέρετε. Μέχρι και η προειδοποίηση για την πορνεία εκδίδεται στην Ταϊλάνδη. Λογοπαίγνιο, καταλάβατε. Anyway, σκάω μόνος μου. Λοιπόν, Hugel David Guetta και Friends Montana τώρα το λατρεύω. Shine στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Δεν σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα απ' όλα.
3: Μου ζήτησες.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πατάς τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
0: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα.
8: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. We play the hits.
11: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 με 32 βαθμούς Κελσίου εκεί έξω. Κάτω από 30 θα πέσει κατά τις 7. Αρχίζει να πέφτει πιο νωρίς σιγά σιγά η θερμοκρασία. Αύριο θα μας λείψει το 30, να ξέρετε βλέπω κάτι βροχούλες. Οπότε προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Alex Warren τώρα. Ordinary.

Αυτή ήταν η Dua Lipa Training Season στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα it's Death Season για μας, γιατί η Death είναι πρώτο πυλών και πάντα μαζί της φέρνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την τροχιά Θεσσαλονίκης. Πάντα ξέρεις, από αύριο θα ξεκινήσει και σιγά σιγά θα έχουμε καινούρια κάθε μέρα. Λοιπόν, από αύριο τώρα, από τις 3 το μεσημέρι την ώρα της 5ης μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση στάθμευση όλων των οχημάτων σε λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι πλατεία Χάνθ, 3η Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου. Και αυτά για την ώρα. Από αύριο θα σας φέρω περισσότερες οδούς που θα ξεκινήσουν να ισχύει από την Παρασκευή αυτό. Σκέιλαρι. Για την ώρα, ήρεμα. Αυτή είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στον Zoo 90,8.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίδικα. Troublemakers.
9: Μπάλε.
8: Μαργαρίτη και Χαγιά. Βασίλη Βαρσάμι. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Everyday, μαλακ.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Έτοιμος για το σχολείο?
17: Ναι.
16: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
17: Εντάξει.
16: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
17: Εντάξει.
16: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
17: Εντάξει.
16: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
17: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
18: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
17: Και είσαι εντάξει.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
21: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
22: Τάκι, καφέ.
23: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο for all ήπιε σήμερα.
22: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των for all.
23: Καφέ από τα for all, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
21: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο for all. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
13: Ζου 90,8. Εδώ,
8: ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
13: Ζου.
8: Around the world.
22: Ελλάδα. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. 60 λεπτό number 2 στη Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Θα σας μιλήσω υπερβολικά ειλικρινά. Το συγκεκριμένο Jennifer Lopez Save Me Tonight ακούσαμε στον Zoo 90,8. Το άκουγα, δεν μου έκανε πολύ κούκου. Μέσα στο καλοκαίρι, τι έκανε κλικ μέσα μου, δεν ξέρω. Και έπαθα μεγάλο κακό. Τι κακό μου έχεις κάνει, ρε Τζέιλο, τι τρίπλα ήταν αυτή. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, anyway, μαζί σας μέχρι και τις 4, λίγο πριν τις 3 και 20 είμαστε. Και κάπου εδώ παίζουμε για να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

σήμερα, σαν σήμερα πριν 5 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο συγκεκριμένος, οπότε είπα γιατί όχι να μην τιμήσουμε και τη μνήμη του. 6931-908-908 το Viber του Ζου, για να μου στείλετε εκεί τις απαντήσεις εντός των επόμενων 10 λεπτών για να διεκδικήσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers, όπου αν ψάχνεις το πιο άχαστο σμάς της πόλης θα το βρεις σίγουρα στα Pax, να το ξέρεις. Το Epic Smash είναι το πιο ζουμερό, το πιο full flavor πράγμα που μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη στιγμή. Δύο smashed beef burgers, διπλό American cheddar, smoked chili mayo, ντομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι, iceberg και πίκλες. Δεν είναι τυχαίο που λέγεται Epic, να το ξέρετε. Μέχρι και 27 δέχομαι τα μηνύματά σας και 28 επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Όμορφη και μελωδική Olivia Dean, So Easy to Fall in Love στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Είστε πάρα πολύ σωστοί και σωστές στο Viber. Μου στέλνετε ο Mad Clip, ήταν αυτός που είχαμε σήμερα με το κότερα στο Ναι, ποιος είναι. Φλόρα μου, συγχαρητήρια, σου είναι η τυχερή που κέρδισε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και βλέπω είναι και το πρώτο σου μήνυμα σε αυτό το Viber. Καλώς ήρθες στην παρέα και να μας μείνεις και για καιρό, έτσι. David Guetta και Asher τώρα, πίσω στο παρελθόν. Πάμε. Without you, στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να σου
4: κάτσε λίγο,
3: ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleepiness.

0: προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
3: Ζουμένια και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στα φιλαράκια στο Viber. Ένα ενηγματικό μήνυμα μου έχει στείλει ο Κωνσταντίνος. Ο Όφι είναι φορμαρισμένος. Ζόρια έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Φίλε Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τι εννοείς. Δεν ξέρω αν με προτρέπεις πλαγίως να πάω να παίξω εγώ μπάλα στο γήπεδο. Δεν θες να το κάνεις αυτό. Δεν είμαι ο Κωνσταντέλιας εγώ, τον οποίο ακόμα κλαίω που έχει φύγει από την πόλη. Αλλά anyway, κατάλαβες. 69 31 908 908 για περαιτέρω επικοινωνία το Viber. DJ Goza τώρα, Jess.

συγκεκριμένο τραγούδι σχεδόν αποχαιρετήσαμε τα Zeros. 2009 βγήκε. I got a feeling στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια και η Θεσσαλονίκη έχει επιστρέψει για τα καλά πίσω στη βάση της και αυτό βγαίνει προς τα έξω με την κίνηση που υπάρχει στους δρόμους. Μία συμβουλή όσοι πηγαίνετε προς το κέντρο από τα δυτικά της πόλης, στην Παλαιού Σταθμού βλέπω ότι υπάρχουν αναφορές μεταξύ Παλαιού Σταθμού και 26 Οκτωβρίου πηγαίνοντας προς Νέα Παραλία. Υπάρχει αναφορά για τρακάρισμα, οπότε εκεί να το προσέξετε. Λίγο μπορεί να έχετε καθυστερήσεις. Χρήστος Τοκμαγίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Γενικά το χρόνο που πέρασαμε παρέα σήμερα. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο!
14: Και ακούω παιχνίδια!
15: Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε!
18: Πετσάπ 88 θα ήταν!
19: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
20: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
21: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
23: Και σπίτι να κάτσει!
24: Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr.
25: Παράδοση σε 24 ώρες!
26: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
27: Με την Nova κερδίζεις παντού! Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
28: Η ώρα είναι 4.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
31: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
32: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
33: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
3: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα. Έλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σιγά που θα λείπαμε, φυσικά, και αυτήν την υπέροχη Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη σήμερα. Troublemakers μέχρι και τις 7. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, Βασίλη μου?
2: Πάρα πολύ άσχημα, γιατί έχω κάτι νεύρα.
1: Που ήρθε η Κατερίνα.
2: Που έβρεξε. Εντάξει, ήταν μόνο τα νεύρα. Γιατί είχα πλύνει χθες το αυτοκίνητο. Δεν έδινε βροχές.
1: Δεν έδινε. Αλήθεια, όχι.
2: Και 4 ώρα το πρωί πατάει μια κολοκαταιγίδα.
1: Γιατί από πολύ βροχή όμως.
2: Ναι, μου το έχει κάνει. Και εγώ το κατάλαβα όταν το είδα. Mm. Λέω, γιατί είναι στα μάξι μου. Χθες ήταν πεντακάθαρο.
1: Έχει εδώ στη γωνία έναν. Είναι φίλος μου.
2: Είναι φίλος.
1: Όταν κατεβαίνεις.
2: Δεν ξαναδίνω 15 ευρώ για κανένα λόγο. Όχι. Σε ένα μήνα πάλι. Α, είναι με τα τζάμια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είναι φίλος.
2: Για το βελέτη κάνει.
1: Αυτός. Κατερινιό.
3: Εγώ δεν κατάλαβα ότι έβρεξε, ρε παιδιά.
1: Καλά, δεν καταλαβαίνεις τα βασικά τώρα, αυτό θα καταλάβαινες.
3: Εγώ κλειδαμπαρώθηκα χθες στο σπίτι μου, γιατί φοβήθηκα.
1: Εσύ είχες άλλα τελικά, τον βρήκαμε.
3: Όχι, κλειδαμπαρώθηκα. Μιλάμε παντζούρια, πόρτες, το ασφάλιστο.
1: Πες τι έγινε όμως, πες τι έγινε.
3: Παιδιά, μου στείλανε ένα delivery. Είχανε τα στοιχεία μου, είχανε το κινητό μου, αλλά δεν το παρήγγειλα εγώ. Και είπαν ότι θα πληρώσω και με κάρτα. Αλλά δε, εγώ λέω, δεν παρήγγειλα κάτι.
1: Κάποιος έκανε φάρσα τώρα ή κάτι.
3: Ποιος έχει τη διεύθυνσή μου και το τηλέφωνό μου?
1: Κοίτα, πολύ. Άντρες σίγουρα πολύ.
2: Ναι, όσο να είναι.
3: Ποιος θα μου κάνει πλάκα? Άμα ήθελε να με κεράσει κάτι, τουλάχιστον θα το πλήρωνε.
1: Κεράσει ποτάκι. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι τις 7?
2: Έχουμε νέα ανέργων. Έχουμε. Τι άλλο? Πρόταση βραδιά, εννοείται. Καλαμπούρι από το Κελεπούρι.
3: Έχουμε τις θεματάρες μου. Έχουμε παιχνιδάρες. Και καινούριο παιχνίδι.
1: Έχουμε και νέο δώρο από σήμερα.
2: Σωστά. Έχουμε κόσμο λαβή. Να σας δείτε.
3: Έτσι, τι ωραία, παιδιά. Αυτά μας αρέσουν.
1: Μας αρέσουν πολύ. 20 ευρώ δωρεπιταγή. Έχουμε φυσικά και την καντίνα Τερλικατέσεν. Έχουμε και.
2: Οπτικά ζωγράφος.
1: Και οπτικά ζωγράφος, παιδιά. Οπότε μένετε εδώ μαζί μας μέχρι και τις 7. Bad Bunny για ξεκίνημα. Έτσι, για να πούμε ωραία, ρυθμικά και χορευτικά με Nueva Yol στο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 12. Τι έγινε, βρε?
1: Όχι.
2: Θα σας πω.
0: Στα 12 λεπτά μετά τις 4, τι?
2: Λοιπόν, έχω εδώ ανοιχτό το Instagram, το Open News, και καθώς σκρολάρω, βλέπω τίτλο. Ρομπότ μανούριασε με πελάτη σε κατάστημα γιατί του επιτέθηκε.
0: Ο πελάτης
2: το ρομπότ.
1: Ωρε, φίλε.
2: Και όντως, παιδιά, θα σου το δείξω μετά το βίντεο. Πάνε και το κρατάνε και στο τέλος το σβήνουνε για να το σταματήσουν.
0: Α, είχε νεύρα το ρομπότ.
2: Φαντάζομαι
0: ότι πέρασε και αυτό τώρα.
2: Ετοιμαστείτε, έρχεται.
1: Παιδιά, ούτε τα ρομπότ δεν αντέχουν μερικούς. Σκάνε και ρομπότ.
0: Εγώ αν είχα ρομπότ, αυτό θα ήταν. Σίγουρα, νευρικό.
2: Παιδιά, είναι τέλειο.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε υπερβολικά γενναιόδοροι και πάντα έτοιμοι να βοηθήσετε τους άλλους. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Μάμα που γιορτάζει σήμερα.
0: Βέβαια, σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Μάμα, ναι. Επίσημα. Εχθές ήταν η
1: παραμονή.
0: Η παραμονή που κάνουν την εικόνα κτλ. Οπότε ουσιαστικά εχθές και σήμερα είναι το μεγάλο.
2: Βρείτε μας τώρα στο zooradio.gr. Ακούστε μας στη Drama Energy, Drama 88,9 και φυσικά στη Χαλκιδική. Αν πάτε εκεί για το πανηγύρι, Ζου Χαλκιδικής 99,5.
0: Ξέρεις τι θέλω να ακούσω σήμερα?
2: Παρακαλώ.
0: Άσχετο, αλλά μου το θύμισε λίγο τίτλο. Το Selfish Love, το θυμάσαι?
2: Ναι, θα πάω να το πάρω μετά.

0: Υπέροχο. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στους δρόμους και αν είναι υπέροχα εκεί έξω.
1: Δεν είναι υπέροχα εκεί έξω. Έχουμε μια αναφορά για ατύχημα και στένεμα στο Φοίνικα, βγαίνοντας προς περιφερειακό, να έχετε το νου σας. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, μπαίνοντας μέχρι περίπου τα φανάρια της Βουλγάρη. Τώρα στα υπόλοιπα, στα νοσοκομεία κλασικά έχουμε ένα θεματάκι μικρό. Η Μήκη Θεοδωράκη αυξημένη κίνηση. Η Τσιμισκή έχει έτσι αυξημένη κίνηση και η Εγνατία, όπως και η Λεωφόρος Νίκης, η Μοναστηρίου. Πηγαίνοντας προς την πόλη και η Μήκη Θεοδωράκη σε διάφορα φανάρια. Θα έχουμε τώρα θεματάκια αυτές τις μέρες. Από αύριο ξεκινάνε και περιορισμοί για την,
0: για την έκθεση.
1: Θα κλείσουν δρόμοι.
0: Αύριο έρχεται και ο Αλέξης Τσίπερας, έτσι.
1: Σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα το βράδυ. Ναι.
0: Σήμερα το βράδυ.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έρευνα της ημέρας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το να γράφεις με το χέρι, όχι πληκτρολογώντας, βοηθάει στη μνήμη. Γιατί λέει μπορεί να ενεργοποιεί διαφορετικά δίκτυα του εγκεφάλου και να βοηθά στην καλύτερη μάθηση και συγκράτηση πληροφοριών σε σύγκριση με την πληκτρολόγηση. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ και στο σχολείο τα έγραφα για να τα μάθω.
1: Πού θυμήθηκες τώρα π.Χ.?
2: Σταμάτα ρε, αρχαίο πνεύμα. Όταν γράφουμε με το χέρι δεν πατάμε απλώς ένα πλήκτρο, συνδυάζουμε κίνηση, αντίληψη και επεξεργασία της πληροφορίας, κάτι που μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία της μάθησης. Αυτά.
0: Αυτό ρε παιδιά δεν γινόταν και παλιά με τα νούμερα, όταν πέραμε τηλέφωνο, τότε που έπαιρνες τηλέφωνο, δεν έχεις αποθηκευμένα Βασίλης, Κατέρινα, Μαργαρίτης.
2: Ναι.
0: Το θυμόσουν το νούμερο απ' έξω. Τώρα που τα έχεις όλα με ονόματα, πολύ λίγα είναι αυτά που ξέρεις απ' έξω.
2: Βασικά, ναι, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να δεις ποιο είναι το νούμερο. Απλά πατάς, ρε παιδί μου, Μαργαρίτης.
0: Α, μπράβο.
2: Ναι.
0: Α, κάτι τέτοια χαλάνε τη μνήμη, παιδιά. Τραγουδάρα έρχεται τώρα από John Legend. Είναι το All of Me, σε ένα TS στο Remix και παίζει στο Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Παπαούτε υπέροχο. Τώρα έχουμε πρόταση υπέροχη από το Βασίλη.
1: Τρεις σας έχω, όχι
0: μία. Τρεις!
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε συναυλία Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης.
0: Παιδιά, θα πάμε. Αγαπάω Λιόλιου.
1: Έχουμε Άλκηση Πρωτοψάλτη Νίκο Πορτοκάλουγλου στο Έργον.
0: Μη με πας από το σπίτι, τ' ακούς στο Θεό να με πας.
1: Και επίσης άνοιξε η αγορά Μοδιάνο.
0: Παιδιά, το είδα και αυτό και νομίζω ανακαινίστηκε.
1: Ανακαινίστηκε και έγινε διαφορετική, λίγο πιο έτσι.
0: Θυμίζει παλιά εποχή.
1: Είδα κάτι φωτογραφίες, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει 30 καταστήματα. Έχει και πολύ φαγητό και καφέ και για ψώνια εννοείται. Οπότε γιατί όχι.
0: Εκεί θα ήθελα μια βόλτα να πάμε.
1: Εννοείται, θα πάμε.
2: Όλο λέμε, αλλά.
0: Όχι
2: δεν
0: μαζί.
2: Νομίζουμε.
0: Δεν είπα μαζί.
2: Α, ξεχωριστά. Καλά.
0: Όχι, με το Βασίλη μιλάω.
2: Μπορείτε να πάτε άμα θέλετε.
0: Από τα τρία, ποιο σας από αυτά που πρότεινες, ποιο σας άρεσε πιο
1: πολύ? Το Ηλιόλιο.
0: Ηλιόλιο, Εσένα από τα τρία ποιο σας άρεσε?
2: Εμένα και τα τρία, θα τα πάρω με τη σειρά.
0: Προφανώς εσύ. Θα τα πάρεις και τα τρία. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλιφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
11: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια Σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας. Διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
5: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

0: Loco, loco, κοντίλιο. Λόκο προκολόκο, 40 λεπτά μετά τις 4, έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι τώρα.
1: Έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι, του βάλαμε νεύτη, έχουμε πάρει ένα τραγούδι, του έχουμε δώσει χαλασμένο κοτόπουλο και πάει πιο γρήγορα στην τουαλέτα. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που τρέχει έτσι. Θα μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-232-908, θα μας πείτε τον τίτλο και τι θα κερδίσετε. Ξέρετε.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα υπέροχα οπτικά Ζωγράφος.
0: Έτσι, γυαλάρα.
1: Optic.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Μας λέτε το τραγούδι και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ολοκένουριο, ό,τι χρωματάρα θέλετε εσείς, ό,τι στυλ γυαλιού θέλετε εσείς, γίνεται δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. 2310-232-908. Το βάζω άλλη μία. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι μας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα,
0: το όνομά σου.
3: Χριστίνα.
0: Έλα ρε Χριστίνα, τι ωραία φωνή, τι ωραία διάθεση είναι αυτή. Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη, από Εύοσμο.
0: Άρα, ο Εύοσμος φαίνεται κατευθείαν. Άλλοι άνθρωποι εκεί, άλλοι άνθρωποι στα δυτικά, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σου χαρίσουμε τη γιαλαρά?
3: Jamaica Band.
0: Μπράβο.
3: Τέλεια.
0: Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου από τα οπτικά Ζωγράφος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Που ακούς ζου 90,8. Μένεις τώρα στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε από τον Βασίλη και τάκα τάκα το βάλε. Τάκα τάκα. Έλα, είναι τραγουδάρα. Selfish love. Πέτρο

0: Hot Girl και Too Sweet στο Zoo 90,8. Πάμε λίγο στα ζώδια τώρα, Καταρινιό. Όχι.
1: Όχι, ρε, στα ζώδια. Α, τώρα είναι τα ζώδια.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή μας
1: έλεγε. Από Δευτέρα, ρε, είπαμε ότι θα τα ξεκινήσουμε έτσι. Τέλος πάντων, πάμε στο ανέκδοτο.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Πριν πεις, Βασίλη, το ανέκδοτο, να πω λίγο κάτι πολύ ωραίο που έχω εδώ πέρα. Αν σας έχει τύχει ποτέ να μετακομίσετε και να χρειαστείτε έτσι να μείνετε στο σπίτι χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, σας έχει τύχει σίγουρα. Ή να υπάρχει έτσι στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν θέλει να συνεργαστεί, ρε παιδί μου, σίγουρα θα σας έχει τύχει. Η Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Φυσικά ισχύουν όροι και προποθέσεις που μπορείς να τσεκάρεις στο nova.gr.
1: Λοιπόν, τα βρήκαμε. Ήρθε η ώρα για τα τρία πιο αγαπητά ζώδια. Δεν τα είχα ανοίξει, sorry. Λοιπόν, είναι ο Ζυγός, ευγενικός, κοινωνικός και διπλωματικός. Είναι ο Τοξότης, αισιόδοξος, αυθόρμητος και διασκεδαστικός. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την τριάδα ο Λέων, ο οποίος είναι ζεστός, γενναιόδωρος και χαρισματικός.
0: Εκτός από ζεστός, γενναιόδωρος και χαρισματικός, ο Λέων καλά θα ήταν να προσέχει και λίγο, να εργάζεται λίγο παραπάνω.
2: Να μην είναι αφηρημένος, θα έλεγε κανείς, να είναι στην εκπομπή.
0: Ναι, να συμμετέχει αυτές τις τρεις ώρες.
1: Είχαμε πει από Δευτέρα.
0: Ποτέ δεν το είχαμε πει. Τρία άτομα είμαστε, να μας τρελάνεις τώρα.
2: Μόνο το παιχνίδι είπαμε. Τέλος πάντων.
1: Κατάλαβα όλα.
2: Θα σας πω πώς λένε κάτι ποταμίσια ψάρια. Ποταμίσια ψάρια.
0: Ποταμίσια, ναι.
2: Ναι, που δεν έχουν και πολύ καλή συμπεριφορά, έτσι είναι λίγο. Είναι πέσκροφες.
0: Πέσκροφες. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Έχουμε άλλες δύο ώρες. Πολλά θέματα. Μένετε μαζί μας.
3: Ωχ, μωρό μου. Κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
3: Έλα, έλα, ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
7: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
10: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Να ξυπνάμε.
1: Έλα να ξυπνάμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Troublemakers. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Στο απόγευμα της Πέμπτης, παιδιά, μια ανάσα πριν την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Και αυτή η δεύτερη ώρα, τι λάχει, τι έχει.
3: Έχει νέα ανέργο. Εντάξει, νόμιζα ότι είναι τρίτη ώρα και ψιλοχάρηκα, αλλά τώρα είναι δεύτερη.
1: Όχι, έχει άλλε δύο μαζί.
2: Ψιλοχάρηκες.
3: Ψιλοχάρηκες. Σήμερα βαριέμαι. Σας βαριέμαι λίγο, εντάξει. Ειδικά εσένα.
2: Λοιπόν, έχουμε και το διαγωνισμό μας. Ξεμπούκωσέ το για να κερδίσετε μια δωροεπιταγή 20 ευρώ να πάτε να ψωνίζετε τα κοσμηματάκια σας από Λαβή. Έχουμε τη θεματάρα μου, έχουμε χρυσό κουκουνάρι. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε και επιτυχίες πάρα πολλές. Σε λίγο έρχονται The Weeknd, Daft Punk. Τώρα όμως πάμε να ξεκινήσουμε με The Second Voice. Είναι το Let Me Be στο Zoo 90.

0: Εδώ είμαστε και καλά που έχουμε και τον Τζον Τζάν και ακούει.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εμείς παιδιά εδώ σήμερα πρέπει να παραδεχθούμε ότι ό,τι του φανεί είμαστε, έτσι.
2: Λούσαμε.
0: Κάνω εγώ πριν ολόκληρη αναφορά, απόγευμα Πέμπτης, μια ανάσα πριν την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Και με λέει απόγευμα Τετάρτης, Μαργαρίτη.
1: Είπες Πέμπτη.
0: Ναι, έκανα αναφορά, αλλά πάλι εσύ κλασικά δεν περίμενα από τον Βασίλη αυτή τη φορά τουλάχιστον. Γιατί εσύ δεν ακούσα, αλλά ο Βασίλης το μόνο που χαλάς και ήταν η δεύτερη ώρα. Εκεί κόλλησε. Σου λέει έχουμε άλλη μία.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Να ξέρεις πώς το έλεγες. Νομίζω ότι τρόλαρες, παιδί μου. Πώς λες καμιά φορά Δευτέρα, μια μέρα πριν.
0: Ναι,
2: μετά
0: ναι.
2: Το...
0: Όχι, δεν το πίστευα κι εγώ.
2: Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε, Τζον Σαν.
0: Λέω και λέει κι εγώ, αφού έχω ρεπόσει. Και έκανα πως έκανα κάτι λάθος και την πήγα στη δουλειά.
2: Είδες, κουρδίζονται μαζί μας. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης από Καρατάς που ξεκινάει. Μεγάλο θεματάκι κιόλας. Στη Λεωφόρο Νίκης είναι μπουκωμένη για τα καλά, σαν την Κατερίνα. 26η επίσης, η Μοναστηρίου το ίδιο. Και η Μίκη Θοδωράκη, όπως κατεβαίνετε. Θα βρείτε επίσης κίνηση από την Καραλού και Δημητρίου των Κυπρίων, όπως κατεβαίνετε εκεί από το Κυβερνείο. Και στον Περιφερειακό. Θα βρείτε στα νοσοκομεία το γνωστό θεματάκι. Στα ανατολικά είμαστε καλά. Με μια εξαίρεση στη Θέρμη, βγαίνοντας από προς Περιφερειακό, θα βρείτε κίνηση.
1: Και επειδή το καλοκαίρι ακόμη δεν έχει τελειώσει, μπορεί να μπει και ο Σεπτέμβρης, αλλά ακόμη έξω έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάμε να δούμε τα παραδοσιακά γλυκά που τρώμε στις Κυκλάδες.
0: Ωραίο θέμα για Σεπτέμβρη.
2: Πράγμα, Κατερίνα.
1: Γιατί εγώ ακόμη δεν έχω πάει διακοπές, δεν κατάλαβα.
2: Σε καμία περίπτωση δεν τέριαζε αυτό το θέμα τέλη Ιουλίου και ταιριάζει 2 Σεπτεμβρίου. Σε καμία.
1: Και τέλη Ιουλίου είχα πει άλλα θέματα για Κυκλάδες.

0: Random λέξεις νομίζω.
1: Έλα ρε, γιατί.
0: Τι γιατί, Μαρή. Μας έχεις πει για τους Κυκλάδες 2 Σεπτεμβρίου και για χάμους. Για χαμογλυκά.
2: Η παραδοσιακή τούρτα γάμ.
1: Αφού φεμίζεται, είναι γλυκό. Στα μνημόσυνα
2: η γνωστή μαύρη ελίτσα στη Σύρο.
1: Η Σύφνος φημίζεται και αυτή για τα αμυγδαλωτά φούρνου όμως.
3: Γενικότερα πολύ αμυγδαλωτό νομίζω παίζει στα νησιά.
1: Στη Σύρο φυσικά έχουμε το Συριανό Λουκούμι. Η Αμοργός έχει τα παραδοσιακά γλυκά που είναι τα ξεροτίγανα και τα παστέλια. Ενώ συχνά λέει προσφέρονται μαζί με ψημένη ρακή ως καλωσόρισμα. Η Σαντορίνη έχει τα μελιτίνια με μυζήθρα και μέλι. Και η Τίνος παιδιά έχει τα τσιμπιτά. Τέλειο.
3: Τσιμπιτό, ωραίο το τσιμπιτό.
1: Μετά στην Πάρο έχουν μυζιθροπιτάκια, η Νάξος έχει το κίτρο λέει, που γίνεται γλυκό του κουταλιού και λικέρ, ενώ υπάρχει και γαλοκτομπούρεκο και στην Ίω και αυτοί έχουν μυζιθρόπιτες. Αυτά. Ωραία.
0: Νιώθω ευτύχης Μπλέτσας, Τάσος Δούσης,
3: Ιούλιο μήνα.
0: Άκης Food Tour σε επαναλήψεις στην
3: τηλεόραση.
0: Food Tour. Όλα αυτά μαζί.
3: Ρωτάει εδώ πέρα ο Τζον Σαν στην πρωτεύουσα πολιτισμού στην Ολυμπιάδα, ποιο είναι το παραδοσιακό γλυκό.
1: Το παραδοσιακό γλυκό της Ολυμπιάδας. Δεν έχουμε.
3: Όχι.
1: Παραδοσιακό γλυκό, όχι.
3: Όχι, μύδια με μέλι, κάτι όχι.
1: Όχι, τέτοια δεν έχουμε εκεί.
0: Μύδια με μέλι. Σε πιάνει μια ιδέα.
3: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ για το θέμα που έπρεπε να πει πριν ένα μήνα. Talk to you τώρα στο Zoo.

0: Τις έστειλαν οι σχοριανές μήνυμα.
1: Ναι, και μου είπαν ότι το ψαθούρι είναι το παραδοσιακό γλυκό της Ολυμπιάδας.
2: Ψαθούρι?
1: Ναι.
2: Τι είναι?
0: Το ψαθούρι είναι άλλο ένα πράγμα που δεν μας έχει φέρει.
1: Α, ναι. Παιδιά, δεν ξέρετε τι είναι το ψαθούρι?
2: Ω, γιατί και τώρα το
1: ψάχνεις.
2: Παιδιά,
1: είναι πολύ νόστιμο, έχω φάει. Είναι το ταψί. Α, ψαθούρι Χαλκιδικής, ο σιροπιαστός χαλβάς ταψιού. Σαν χαλβάς λέει είναι. Εντάξει, μάλιστα.
2: Εσύ ξέρεις, γιατί το είπες σαν να είναι...
1: Είχα φάει μια φορά. Αλλά από τότε δεν έχω ξαναφάει, οπότε δεν θυμάμαι πώς είναι.
2: Τέλος πάντων, φέρει τα μύδια και στο ψαθούρι τώρα. Ναι. Μας τα χρωστάς.
0: Και το ψαθουράκι.
2: Εντάξει.
0: Αυτό είναι πιο εύκολο. Γιατί τα μύδια πρέπει να τα ψαρέψει κιόλας. Ενώ το ψαθούρι θα πάει τα αγοράσει.
2: Για τα ψαρέψει, μόνο τα παίρνει μπαμπά 10-10 κιλά βγάζει. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι.
0: Όχι, έχουμε τα νέα των ανέργων. Θα πάμε στην Σελίν Ντιόν. Η οποία τι έκανε, βρίσκεται στο Παρίσι γιατί ετοιμάζεται για την επιστροφή τη Δανέση. Ναι. Και έξω από το ξενοδοχείο μαζέστηκε κόσμο να την αγκαλιάσει, να τη φιλήσει. Και παιδιά, αυτή τραγουδούσε όλοι μαζί. Τραγουδούσε. Φορούσε και ένα ωραίο φόρεμα. Ναι.
2: Παιδιά, πάρα πολύ μου αρέσει η Σελίν Ντιόν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, είχα πετύχει μία στο TikTok που ήταν η ίδια η Σελίν Ντιόν και τραγουδούσε.
2: Άσχετο.
1: Και λέω, αχ, καλέ, κάνει TikTok live η Σελίν Ντιόν. Και από κάτω λέγε.
2: Ωραία, παιδιά.
1: Δεν είμαι η Σελίν Ντιόν, απλά τη μοιάζω. Τι να κάνουμε, υπάρχει στο TikTok.
0: Μ' αρέσει αυτό το random, ρε παιδί μου.
2: Είναι.
0: Χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Τέλος πάντων. Πάμε στην Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία, παιδιά, την είδες. Φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι. Πόσο όμορφη είναι αυτή, ρε φίλε.
2: Είναι, κοίταξε τώρα, θα σου πω κάτι. Το λεοπάρ το μπικίνι, όταν το φοράει, με η Κλέλια.
0: Είναι ωραίο.
2: Είναι ωραίο. Τώρα.
0: Το φοράει.
2: Είναι σαν τσιτάχια.
1: Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
2: Τι.
1: Γιατί.
2: Τι
1: να είναι σαν τσιτάχοι άλλοι, γιατί.
2: Σου εξήγησα το λεοπάρ. Εμένα συγκεκριμένα στα μάτια μου.
1: Στα
2: είναι
1: μάτια
2: κάτι
1: σου...
2: πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να μου φανεί πολύ τρίτο, ναι. Αλλά μου φανεί και πολύ σεξι.
0: Ναι, είναι αναλόγως
2: αναλόγως πώ.
1: Μάλιστα, γιατί έρχεται σε αντίθεση με μια συζήτηση που είχαμε έξω και μαλώναμε.
2: Ποια συζήτηση, Κατερίνα μου.
1: Γιατί που είχαμε πέρσι.
2: Θυμάσαι μόνο τι συζητήσει έξω. Τι συζητήσει στην εκπομπή δεν θυμάσαι.
0: Άκουσε τι είπε. Στα μάτια μου.
1: Στα μάτια
0: δεν είπε αντικειμενικά.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να μην ξεκινήσουμε.
2: Εδώ εσείς χωρίσατε
1: πάλι
2: με την Πινελόπη των άλλων γιατί δεν είχε αυτοκίνητο και είχε πατίνι. Θες να θυμηθούμε τις συζητήσεις έξω? Θες να θυμηθούμε?
1: Δεν χωρίσαμε για αυτό
2: θες
1: το λόγο.
2: Θες να θυμηθούμε για μεγέθη?
1: Τι μεγέθη?
2: Άσε
1: εννοείς
2: με τώρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτή την εκπομπή λόγου και τέχνης. Τα σχέδια της Ζωή Κράβιτς και του Χάρι Στάιλ για το γάμο. Θέλουν να δημιουργήσουν, λέει, μια όμορφη εμπειρία για αυτούς που αγαπούν και θέλουν πάση θυσία να έχει ζωντανή μουσική.
2: Τι κλαρινά.
0: Δεν λέει. Φαντάζομαι ναι, ρε παιδί, τώρα χάμος χωρίς κλαρινά γίνεται.
2: Και φαντάζομαι τώρα, ρε παιδί μου, ας πούμε να πας πώς το λένε, στο γάμο της Zoe Kravitz και του
0: Harry Styles.
2: Harry Styles, παιδιά, που θεωρώ ότι είναι τρομερό ζευγάρι. Πολύ έτσι αντιφατικό θα έλεγε κανείς.
0: Και να έχει Μάκη Τσίγκο.
2: Και να έχει από κάτω, ρε παιδί μου. Σκέψτε το λίγο, ε.
0: Βάλε το άλλο το.
2: Αυτό το ψάχνω όμως, αλλά δεν μπορώ. Τώρα το βρήκα, τώρα πάει.
0: Για να δω κάτι άλλο.
1: Και live λογικά θα έχουν καμιά άρπα, καμιά τρομπέτα.
0: Καμιά πάντα.
2: Άσχετο ο Ιορτάνης, καλημέρα.
0: Πάμε το σώσουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο ερχόμαστε με το παιχνίδι μας το νέο που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ αγαπήσατε κι εσείς από την πρώτη στιγμή. Το ξεμπούκο σέτο.
1: Ξεμπούκο.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα μας έχουν στείλει ένα μήνυμα που λέει: παιδιά, μετά τα Κόσμος με κατεύθυνση προς την πόλη είναι μποτιλιαρισμένη η Μουδανίο. Ίσως έχει γίνει κάτι. Αν κατευθύνεστε προς τα εκεί, να έχετε το νου σας. Ευχαριστούμε τον κόσμο που στέλνει τα μηνύματα και μας ενημερώνει για τους δρόμους.
1: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι.
0: Το αγαπημένο μας.
1: Το αγαπημένο μας παιχνίδι είναι το Ξεμπούκο Σετό. Έχουμε βάλει ένα τραγούδι στο στόμα της Κατερίνας. Δεν ανοίγει με τίποτα και εσείς πρέπει να το ξεμπουκώσετε. Το δώρο είναι καινούριο. Είναι μια δώρο επιταγή Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Καλωσορίζουμε τη Λαβή στην εκπομπή μας με τα υπέροχα αυτά κοσμήματα.
1: Ακριβώς. 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή, σχεδόν ένα σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εύβος, Μαμπελόκη, Πουσερόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Παπαναστασίου και Κωνσταντινούπολεως. Και φυσικά υπάρχει και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Και δεν ξεχνάμε και το lavijewelry.gr.
0: Είσαι έτοιμη?
2: Είμαι έτοιμη, έχω ρουφήξει τα αυγά μου.
0: Λοιπόν, ακούτε προσεκτικά το τραγούδι που θα πει η Κατερίνα Μπουκωμένη και τηλεφωνείτε στο 2310-232-908 για να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό.
2: 3, 2, 1. Ρε Βασίλη, εγώ σου είπα ότι έχω γραφούμε.
0: Βασίλη, εσύ πια τι θα γίνει κάθε φορά?
1: Αλήθεια, πέντε πάρα πολύ, αστείο, συγγνώμη.
0: 3, 2, 1 και... Εν τω μεταξύ το λέει τόσο καλά με κλειστό το στόμα από κόσμο, θα νομίζω το λέει κανονικά, ρε παιδιά. Είναι με κλειστό το στόμα, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, ξεμπουκώστε την Κατερίνα για να κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα Λαβή 2310-232-908.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας παρακαλώ.
3: Ελευθερία.
0: Ελευθερία μου γλυκιά, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Καλαμαριά, μόλις πάρκαρα.
0: Αχ, τέλεια. Λοιπόν, ποιο τραγούδι, ποιο τραγούδι, ξεμπούκωσέ το, πες μας.
3: Λοιπόν, είναι το Μπαγκαράγκα από την Τάρα.
0: Μπράβο. Ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου. Είσαι η πρώτη που κερδίζει το νέο μας δώρο από τα υπέροχα καταστήματα Λαβή.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
6: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
7: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
6: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
7: Γλυφτρονή, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
8: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή. Μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
15: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο.
4: διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
16: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Σαν... Λοιπόν, πάμε στην κρίνια, παιδιά. Σήμερα θέλω να κρινιάξω γιατί έχει γεμίσει όλο το διαδίκτυο, όλα τα social, γενικά Facebook, Instagram, TikTok, όλους αυτούς τους coach. Λέγονται coach.
1: Ποιοι,
0: που δίνουν συμβουλές για τη γυμναστική, για την ψυχική σου υγεία, για τις σχέσεις, για τη μαγειρική, πώς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όλα αυτά, και άμα τους παρακολουθήσεις, είναι χειρότερα και από μένα. Που δηλαδή λες, δεν υπάρχει χειρότερο από το Μαργαρίτη, είναι χειρότερα και από μένα. Δηλαδή ο άλλος, φίλε, μπορεί να σου δίνει συμβουλές για σχέσεις και να έχει να σταυρώσει ακόμα 30 χρόνια. Αυτά δεν μπορώ, κατάλαβες. Για ποιο λόγο βγαίνεις και δίνεις συμβουλές για σχέσεις, αφού δεν είχες σχέσεις ποτέ στη ζωή σου. Και αν είχες, δεν κράτησε πάνω από μια εβδομάδα.
1: Στη θεωρία μπορεί να είναι καλή αυτή να δίνουν καλές συμβουλές, αλλά στην πράξη αυτή να μην μπορούν να τα εφαρμόσουν.
2: Είναι σαν τους προπονητές που προπονούν την ομάδα, αλλά δεν παίζουν αυτή μπάλα.
1: Οπότε μην τους κατηγορείς, Μαργαρίτη.
0: Θα κατηγορώ ποιον θέλω, είναι η στήλη μου. Είναι η στήλη μου.
1: Άντε, γιατί για όλα έχεις να κρινιάξεις.
0: Θύμωσε τώρα, επειδή έστειλα το βίντεο και το έλεγε στην Πινελόπ. Δες το.
1: Ναι, γιατί άντε.
0: Στείλω εγώ το λεβέντο Γιάννη.
1: Τα πω στον αέρα, κάμψελ θα σε
0: κάνει.
2: Σε εμά δεν το έστειλε.
0: Στο ομαδικό το έστειλε.
2: Δηλαδή εμείς τρεις.
0: Ναι. Ψάχνετε, βέβαια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τέλος δεύτερης ώρας, Βασίλη. Άλλη μία έμεινε.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι, σιγά-σιγά πάει και αυτό. Τετάρτη σήμερα. Έτσι, Κατερίνα μου.
2: Τετάρτη, ναι, και ήρθε η ώρα για το χρυσό.
0: Και τι κάνουμε κάθε Τετάρτη?
2: Πηγαίνουμε στο Escape. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στην κυρία Ντίνα Μανδράκη. Το βρήκε σήμερα το κουκουνάρι μας ο Μαργαρίτης.
0: Για πάμε.
3: Τι να πω, πείτε μου τι να πω. Τι να κάνω. Ζηλεύουν τα like μου. Ζηλεύουν τις προβολές μου. Ζηλεύουν την ομορφιά μου. Ζηλεύουν το κορμί μου. Τι να πω, πείτε μου τι να πω, τι να κάνω. Να φύγω από τα social εντελώς, να τα κλείσω όλα, να κλειστώ στο σπίτι μου, να μην βλέπω την ομορφιά μου. Τι να κάνω δηλαδή, βρε Θεέ μου, τι τιμωρία είναι αυτή, τι τιμωρία.
0: Παιδιά, είναι ξεκάθαρα ότι τη ζηλεύουν την κυρία, πώς την είπαμε, Ντίνα Μανδράκη. Ντίνα Μανδράκη. Διότι και εγώ που την έχω παρακολουθήσει, είναι ένας λογαριασμός που είναι ζηλευτός. Δηλαδή, λίγο τους followers, λίγο τα like, λίγο έτσι την ομορφιά της. Λες, ναι, οκ. Okay.
2: Θα μπορούσες να είσαι εσύ.
0: Κύριε Μανδράκη. Λοιπόν, αυτό ήταν το κουκουνάρι μας. Τώρα πάμε σε ένα σύντομο break. Ερχόμαστε για το τελευταίο 60 λεπτό. Έχουμε και εκεί παιχνίδι, έχουμε και εκεί θέματα. Οπότε μένετε μαζί μας.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja, EX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
9: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
10: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
8: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
13: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο παιδιά. Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακίτσακη. Παιδιά, τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Σας έχω παιχνίδι, τα δόπανα για 20 ευρώ δωρεπιταγή από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Άρα θα ντερλικώσουμε από την Ντερλικατέσεν την καντίνα, Κατερίνα.
3: Έτσι, έχουμε facts που δεν χρειάζεται να ξέρεις, έχουμε viral είδηση, αυτά από μένα.
1: Πάρα πολύ ωραία, έχουμε και ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα, παιδιά. Είναι το Jamaican Bam Bam στο Zoo 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 6. Ζου 90,8 είμαστε οι Trouble Makers. Για ακόμη περίπου 50 λεπτάκια θα είμαστε. Όπα, ήθελα να βάλω χαλί και μπήκε το παγόνι, παιδιά. Είναι αυτό που έχουμε πάθει σήμερα. Λοιπόν, τι έχουμε, Καταρινιού.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε υπερβολικά γενναιόδοροι και πάντα έτοιμοι να βοηθήσετε τους άλλους. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Μάμα, ο οποίος έχει σήμερα τη γιορτή του.
0: Έλα στον Άγιο Μάμα στο πανηγύρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Καλκιδική.
2: Να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social, Zoo Radio παντού και φυσικά μας ακούτε στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM.

0: Ότι χαζός, θα πάω δώσω 15 και 20 ευρώ ενώ θα βρέχε ούτε σε 24 ώρες. Τώρα ξανά του χρόνου, όπως είπες, Χριστούγεννα.
1: Χριστούγεννα.
2: Κάτι ξέρω εγώ και δεν το πλάνω ποτέ απ' έξω.
1: Καλά, εσύ άστο δέντρα έχουν βγει.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία που δεν χρειάζεται να ξέρετε, αλλά θα σας την πω.
1: Για πες.
2: Όταν νιώθεις μόνος, θέλω να θυμηθείς ότι το ακάραιο Demodex ζει στο πρόσωπό σου.
1: Αυτό έχω δει, το οποίο είναι πολύ γλυκούλι.
2: Είναι πάρα πολύ γλυκούλι, σαν τερατάκι.
1: Δες το πώς είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό, ναι.
2: Αυτό ζει στο πρόσωπό σου, το ήξερες.
0: Πόσα τέτοια ζουνε.
1: Πολλά.
2: Ναι, είναι
1: σίγουρα
2: μικροσκοπικά ακάρια, συγγενικά με τις αράχνες και ζουν στους θύλακες των τριχών και στους πόρους του ανθρώπινου δέρματος, ιδιαίτερα στο πρόσωπο, και σχεδόν όλοι οι ενήλικες τα έχουν.
0: Δεν ήξερα το ακάρο μπορεί να έχει τέτοια μορφή. Νόμιζα ότι είναι, ρε παιδί μου, σαν τα μικρόβια.
1: Όχι, αυτό είναι πολύ γλυκούλι το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Εντάξει, τώρα φυσικά μπορεί και να ζουν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αναλόγως και πόσο ξέρεις. Έχει να κάνει λίγο αυτό και με άλλα, με την απλησιά.
2: Καλά, ναι.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Dance. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, παιδιά, αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε να εξυπηρέτησετε από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από, από πριν έτσι, πώς θα περιμένετε στην αναμονή. Κάτι πραγματικά μας έτσι εξοργίζει όλους κάθε φορά. Θέλω όμως να σας πω ότι με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο λοιπόν σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Εντάξει, τώρα αυτά είναι απίστευτα, έτσι. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Τέλεια. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται τελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάμε λίγο στην κίνηση που έχουμε αρκετή στον περιφερειακό και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στα νοσοκομεία είμαστε σε καλό mood, έχουμε όμως καθυστερήσεις γενικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στη λεωφόρο Νίκης.
2: Να στείλω χαιρετίσματα και στο Σωτήρη, ο οποίος μας ακούει, που είναι από το χωριό μου, από την Ολυμπιάδα. Χαιρετίσματα, Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Ποιος είναι ο Σωτήρης,
2: το ξέρουμε. Όχι, δεν τον ξέρετε. Ο οποίος σας έκραξε και λέει: καλά, ρε, δεν ντρέπονται, ρε, δεν θέλω να πάω μαζί στην αγορά. Εντάξει, δεν το είπα έτσι ακριβώς. Εγώ έτσι το μετέφρασα. Λέω: δεν πειράζει, τέτοιοι είναι, αυτά μου κάνουν.
0: Κοίταξε, Κατέρινα, αυτά που στέλνει ο Σωτήρης, η Ματούλα και ο Χριστάκης από την Ολυμπιάδα κάθε φορά δεν μπορώ από ό,τι μας αφορούν ιδιαίτερα. Να στείλουμε όμως πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο φίλο Σωτήρη, φίλο εντός εισαγωγικών, γιατί μας έκραξε.
3: Στο ATM τράπεζα τι κάνεις.
4: Βγάζω λεφτά.
3: Πιο πολιτισμένα.
4: Πιο πολιτισμένα.
3: Πιο πολιτισμένα.
4: Του βγάζω λεφτά.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα πάμε στη viral είδηση της ημέρας που σας έχω φέρει. Ένας παπαγάλος είχε φύγει από το σπίτι του στο Βόρειο Λονδίνο και, παιδιά, κατέληξε στην οροφή γειτονικού σπιτιού, όπου παρέμεινε για τρεις ημέρες. Δεν μπορούσαν να τον βρούνε και τελικά καλέσανε τη πυροσβεστική. Και όταν διασώθηκε, είπε στον πυροσβέστη, δεν ξέρω αν κάνει να το πω αυτό.
0: Γιατί έμεινε, πες το σιγά.
2: Άντε και!
0: Ο παπαγάλος αυτό.
2: Ναι.
0: Προφανώς δεν περνούσε καλά στο σπίτι. Και σου λέει: τώρα καλά ήμουν εδώ στην ησυχία μου, γιατί με βρήκατε.
1: Έλατε.
0: Άντε και.
2: Άντε και. Και το είπε στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα τουρκικά. Ήξερα να το ξέρει σε τρεις λέξεις. Σου λέει: δεν με καταλαβαίνει στα αγγλικά, πάλι.
0: Αλήθεια.
2: Ελληνικά.
0: Στα αγγλικά είναι το you. Έτσι. Στα τουρκικά νομίζω είναι και πάχλο ράνο του.
2: Το είπε κι αυτό.
0: Λοιπόν, τι έχουμε μαζί.
1: Έχουμε ένα τραγούδι που η Κατερίνα της αρέσει πάρα πολύ. Και έχετε δει πως είναι τα αερόστατα και τα Ζέπελιν.
0: Ναι.
1: Έτσι μας τα κάνει κάθε φορά. Είναι το Ike Fue από Don Miguelo.

0: Alex Warren και Fever Dream στο Zoo 90,8. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 6 και έχει φτάσει η ώρα, παιδιά, για το πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα. Έτσι, πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα της ημέρας. Η Δανάη Μπάργα είναι έγκυος.
1: Κορίτσι, μπράβο.
2: Μόλις το είδα, λέω, να τι θα πούμε σήμερα στην εκπομπή.
0: Και χαίρομαι, διότι έχουμε καιρό να σχολιάσουμε τα Νάι Μπάργα. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε το βράδυ της 3ης 1ης του Σεπτέμβρη να μοιράσει την χαρμόσυνη είδηση στους διαδικτυακούς της φίλους σε τρυφερά στιγμιότυπα με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Πόζαρε στο πλευρό του Φάνη Μπότσι, αποκαλύπτοντας την φουσκωμένη κυλίτσα της. Η Δανάη Μπάργα με στη χαρά. Το ζευγάρι, να υπενθυμίσουμε, ότι παντρεύτηκε τον Ιούνιο. Ετοιμάζεται πλέον έτσι να αποδεχθεί το πρώτο τους παιδί. Να πούμε ότι έγινε και χαμός. Παρακαλώ.
2: Ήθελα να κάνω αν ξέρουμε πόσο μηνών είναι κτλ.
0: Δεν ξέρω, πάντως έγραψε: από αγάπη γεννιέται αγάπη και έτσι ο κόσμος γίνεται καλύτερος.
2: Ξέρουμε, λέει, πραγματικά, αν η γυλιά είναι μητερή, αν είναι κοριτσάκι.
0: Εγώ έτσι όπως τη βλέπω, παιδιά, είναι... δεν είναι μητερή. Δεν
2: αγοράκι
0: είναι μητερή,
2: δηλαδή. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω, για να το αποκάλυψε τώρα, θα έχει περάσει το τρίμηνο.
0: Και εγώ εκεί πιστεύω, γύρω στα 3,5 την κάνω.
1: Εγώ λέω και μπορεί και παραπάνω, 4.
0: Τώρα, Κατερίνα, να σου πω κάτι, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ κόσμο, θέλω να σας πω, ότι ευχήθηκε έτσι. Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν ήταν η Σταμαντίνα Τσιμτσιλή, η οποία έγραψε: με το καλό.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Η Σάντρα Βουτσά έστειλε τις δικές της ευχές με ενθουσιασμό και έγραψε: με το καλό. Τώρα, με το καλό κορίτσι μου, τρία ματάκια και μία καρδούλα, σχολίασε η Μαριάννα του Μασάτου. Και μένει με σχολιάζει η Μαριάννα του Μασάτου, να σας πω.
2: Χαίρομαι έτσι που υπάρχει μια πρωτοτυπία.
0: Βεβαίως, ενώ καλό. Ο Γιώργος Τσαλίκης έγραψε: ομορφιές μου, τι όμορφο νέο, τι μεγάλη χαρά, καρδούλα, καρδούλα, καρδούλα, καρδούλα. Α!
2: Τι?
0: Στην ανάρτηση της Δανάης Μπάργας αντέδρασε και Εθνά Οικονομάκου.
1: Τι λέτε! Δεν έγραψε όμως κάτι.
0: Όχι, αλλά έβαλε τρία emoji, τρία πολύ σημαντικά emoji, χεράκια όρθια, καρδούλα, παλαμάκια.
1: Okay. Άρα σχολίασε.
0: Ναι, έβαλε τρία emoji.
1: Εντάξει, εντάξει, ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν, με το καλό να ευχηθούμε στη Δανάη.
2: Γι' αυτό βάλθηκε να μαγειρεύει, πώς το λένε, τις προηγούμενες μέρες. Να κάνει διατροφή για το μωρό.
0: Ναι, εμένα τώρα μπορεί να είναι γι' αυτό και ο γάμος, να γίνει μπαμ μπαμ. Το καθένας, παιδιά.
2: Εντάξει, πότε έγινε ο γάμος, Ιούνιο.
0: Ιούνιο έγινε ο γάμος.
1: Καλέ, έχετε δίκιο.
0: Ναι.
2: Να το ξέραν τότε, τι ρε φίλε, και τώρα.
0: Σίγουρα.
2: Αχ, χίλιτσα, άρα είναι 5 μηνών, εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι, τέσσερα και τέσσερα να είναι, ρε φίλε, θα ήταν 1,5 τότε.
2: Ναι.
0: Εμείς πια εδώ. Ο Θεός να σε φυλάει, να μην πέσει ο κόσμος στο στόμα μας.
2: Σε λίγο θα δούμε και πότε το κάνανε. Πώς το λένε,
1: πότε έγινε η σύλληψη.
0: Εντάξει, άμα μάθω ακριβώς, μπορώ να δω η ημερομηνία. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Έχουμε το τελευταίο μας παιχνίδι σε λίγο, έτσι.
2: Ναι, τα δόπανα.
0: Μη φύγει κανείς.
1: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
3: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
4: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
3: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
4: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
5: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε?
6: Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
13: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη. Και για κάθε γενιά. Public

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και έχει φτάσει η ώρα για την παιχνιδάρα μας.
1: Ναι!
2: Βεβαίως, είναι τα αδόπανα για λίγο ακόμα στη συντροφιά σας, για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Καθώς επινύουν τελείστια, θα πω μία λέξη ανάποδα. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να καταλάβετε ποια είναι αυτή. Από την καντίνα Ντερλικατέσεν είναι το δώρο, αν μας πείτε σωστή λέξη. Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Να πάτε να φάτε. Θέλετε να πάτε ένα άτομο, θα φάτε, σκάστε. Πάτε δύο άτομα, θα είστε πολύ οκ. Από τρία σοτουτσάκια θα πάτε. Θέλετε να πάτε τρεις, τι θα σας πω, ρε παιδιά. Η λέξη που ψάχνουμε σήμερα είναι αρέμ.
0: Ρεμ.
1: Ρεμ.
0: Τώρα με έχει έρθει τραγούδι κατευθείαν στο μυαλό. Από Αντίκ. Ασε. Θα το βρω, το βάλω τώρα. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Μιλήστε λίγο να το βρω εγώ.
2: Είναι η λέξη ARM. 20 ευρώ δωρεπιταγή από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Μπορεί να γίνει δική σας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Παρατράγουδο στον αέρα.
3: Έχουμε,
2: ναι.
1: Άντε λίγο μαργαρίτικα, είναι μια φορά.
0: Κάτσε, κάθε όλη μέρα. με έχει κάνει τα νεύρα χάλια, ε.
2: Και είμαστε πολύ καλά. Γιατί έχει καταφέρει να σε εκνευρίσει ούτε δύο εβδομάδες.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Πάμε λίγο.
0: Παίρνει και η άλλη μέρος. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας.
4: Μαρία.
0: Μαρία, τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Ολυμπιάδα Χαλκιδική.
0: Έλα λίγο.
2: Είσαι καμιά ξαδέρφη.
4: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Είναι ξαδέρφη σου.
1: Αχ, η Μαρία καλέ, ναι, χαιρετίσματα.
4: Είναι πολύ όμορφη. Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
0: Ποια Μαρία καλή ξαδέρφη?
1: Ναι.
0: Α, που είχες πάρει.
4: Ναι, ναι, εγώ.
2: Εσύ δεν κέρδισες, καλέ, πάλι θα κερδίσεις.
1: Κέρδισες το άλλο παιχνίδι.
4: Είναι άλλο παιχνίδι είναι αυτό, ναι. Τώρα σε λίγο θα πάμε να δούμε τα Minion στο σινεμά που είχα κερδίσει.
0: Α, τι ωραία.
4: Τώρα πήρα να κερδίσω και τα...
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα δεις και την ταινία σου, θα φας και την καντίνα σου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν μας πεις φυσικά τη λέξη που ψάχνουμε έτσι να βρούμε για να κερδίσεις το γεύμα.
4: Ναι. Είναι η λέξη μέρα.
0: Ναι! Το θυμάσαι, ρε φίλε.
2: Από τα πιο ωραία τους τραγούδια.
0: Μαρία, κέρδισε. Ένα υπέροχο
4: γεύμα.
0: Μένει στο ακουστικό. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό. Σε παρακαλώ να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.
5: Μέρα. Μέρα με τη μέρα, λέω.
2: Μέσα, τι ωραίο.
0: Τι ωραίοι αντιγράφοι. Σκοτώθηκαν, μαλώσαν. Έχουμε μόνο την Έλενα τώρα.
2: Εντάξει, το άλλο ζει. Απλώς δεν τραγουδάει, νομίζω.
0: Ενώ σκοτώθηκαν, μαλώσαν.
2: Ναι, ναι.
1: Σύλλη. Τον έφαγε στον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, παίρνει τα στοιχεία τη ξαδέρφη σου, αν και τα ξέρει, φαντάζομαι.
1: Ο Βασίλης τα παίρνει.
2: Θα τα πάρει η Κατερίνα σήμερα.
0: Θα τα πάρει η Κατερίνα, να τα πείτε και λίγο. Λοιπόν, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με υπέροχο μελωδία στο Ζου 90,8.

0: Παιδιά, έξω ο καιρός λίγο σαν να χαλάει, ε.
1: Ναι, δεν μας τα λέει καλά.
0: Έβγαλε λίγο αεράκι, σκοτίνιασε. Θα γίνει τζέρτζελο. Θα γίνει αύριο τάδι, αλλά μπορεί να ξεκινήσει και από σήμερα.
2: Να ξεκινήσει να τελειώνει. Τώρα που το έβρεξε από χθες, να τελειώνουμε.
0: Ναι,
2: με το
0: κολλάζο. Λοιπόν, να μαζεύουμε, παιδιά, φεύγουμε και αύριο Πέμπτη, όχι Παρασκευή. Θα ερχόμουν με βαλίτσα εγώ. Θα είμαστε εδώ πέρα πάλι ξανά στην ώρα μας, 4 μετά, για να κάνουμε τη ζωή σας λίγο πιο δύσκολη και τη δική μας πιο δύσκολη, φυσικά, έτσι, με την Κατερίνα εδώ πέρα, λογικό.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και τη ΔΕΘ να μας κάνει τη ζωή λίγο πιο δύσκολη.
0: Από αύριο
2: ξεκινάνε οι ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, που χορεύονται παρκαρίσματα σε διάφορους δρόμους. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Αύριο χαμός θα γίνει. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα, το βράδυ κλείνει με την Έλληνα Τυρόκα. Δεν ξεχνάμε το πρωί από τις 7 η ώρα, Dan. Έρχεται το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Τώρα, οι δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες, δηλαδή ο Βασίλης ο Βαρσάμης,
2: η Κατερίνα η Καρακιτσάκη
1: και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς,
0: θα είναι αύριο εδώ

0: Σχολή Χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή Χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη των μισιών.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τάκι, καφέ.
12: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
11: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
12: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
13: Όχι πάλι! Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό!
14: Έλα, άσε την κρίνια!
15: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες!
13: Άχου και δεν με νοιάζει!
10: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά!
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
17: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Hello everybody, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας για ακόμα μια φορά. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευχιανίδης και θα σας κρατήσω παρέα μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις fan είναι το παν. Εννοείται σας φέρνω μουσικά νέα, θα μιλήσουμε για Taylor Swift, σας φέρνω μια viral ιστορία απιστίας. Στις 8 έχουμε το hit list και εννοείται έχουμε και το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με Παπαούτε Afro Soul και έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο εδώ στον Zoo. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

πόσο μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Αυτό ήταν ο Σόμπρ με το Homebreaker εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Λοιπόν, να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και φυσικά μας βρίσκεται σε όλα τα social media. Σήμερα εντωμεταξύ είχα πάει στο κέντρο, είχε πάρα πολύ ζέστη. Τώρα βλέπω ότι έχουμε 31 βαθμούς στην πόλη. Πολλά σύννεφα βλέπω πάντως ότι θα έχουμε αύριο. Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσουμε τους 32, ενώ προς το βράδυ δείχνει και πιθανότητα βροχής. Και τώρα βασικά το πάει για βροχή, αλλά anyway. Πάμε τώρα ένα ταξίδι στο 2016. Έρχονται Calvin Harris και Rihanna με το This Is What You Came For εδώ στον Zoo.

Sorry Papi από Topic και Becky G εδώ στον Zoo 90,8. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Μάμα, ο οποίος γιορτάζει, και φυσικά να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρύδας, σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν. Λοιπόν, μετά τη Miley Cyrus, φαίνεται πως και η Taylor Swift ετοιμάζει κάτι, καθώς μια μικρή αλλαγή στο Spotify της τραγουδίστριας ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα θεωριών. Τα γραφικά της κανονικής εκδοχής του I Knew It, I Knew You εμφανίστηκαν για λίγο σε πράσινο, ενώ η piano version συνοδευόταν από mauve φόντο. Ενώ τέλος το βίντεο του Blank Space από το 2014 αντικαταστάθηκε από ένα κόκκινο καμβά. Για τους Swifties προφανώς τίποτα δεν θεωρείται τυχαίο και πιστεύουν ότι η Taylor θα κυκλοφορήσει σύντομα το 13ο της άλμπουμ, που μάλιστα να θυμίσουμε το νούμερο 13 είναι και ο τυχερός της αριθμός. Πάμε στο 2012 τώρα, Shakira και Undetected to You, παίζει στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
12: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Έτσι ακριβώς, we play the hits. Αυτός είναι ο Zoo 90,8. Εγώ είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 και δεν έχω παράπονο. Έχω και εσάς μαζί μου σήμερα. Καλησπέρα στον Ηλία, στην Κατερίνα, στην Ειρήνη και στον Βαγγέλη. Λοιπόν, λίγες καθυστερήσεις έχουμε μόνο στον εσωτερικό περιφερειακό, στο Βαρδάρι, στη Λαμπράκη και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Κατά τα άλλα, στην πόλη είναι όλα ομαλά. BB Rexha και Faithless έρχονται τώρα με το New Religion.

0: Ροκάρουμε με Maneskin και Beggin εδώ στον Ζου 90,8. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στον Όθωνα και στον Ηλία που μου στέλνουν καλό μήνα. Και φυσικά, αναμφίβολα, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε τη ΔΕΘ. Και φέτος τη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της Διεθνής Έκθεσης και στην πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Ελάτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith λοιπόν θα είναι στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε τώρα για ένα σύντομο break, εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ στον Ζου μαζί μου, γιατί σε λίγο επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα του Ζου Fan, εδώ παρέα και πάλι στον Ζου.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
14: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
17: Όχι πάλι! Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό!
18: Έλα, άσε την κρίνια!
19: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες!
17: Άχου και δεν με νοιάζει!
20: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά!
21: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
20: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Yeah. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έτσι ακριβώς, για πάμε να συνεχίσουμε και στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε στην καλύτερη μουσική παρέα της πόλης, Zoo 90,8, και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Σε λίγο σας φέρνω μια απίστευτη ιστορία πιστείας από την Ταϊβάν. Έχουμε το Track of the Day πριν από το κλείσιμο της εκπομπής και φυσικά τώρα έχουμε την Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση, και στο νούμερο 5 σας φέρνω Hugel και Ultra Natei, Moving to the Sun.
0: Zoo Radio, the Hit List.

δεύτερη θέση στο σημερινό hit list για τον Somber και το 12 του 12 εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε το Moving to the Sun, στο νούμερο 4 το Take Me There από τον Dati και στο νούμερο 3 το Upside Down από Jayden Boysen και David Guetta. Στο νούμερο 1 λοιπόν έρχονται DJ Goja και Jason Derulo με το Michiko. Η νέα αυτή εκδοχή του Michiko κινείται ανάμεσα στους ρυθμούς της Afro House, στις Latin μελωδίες και στην άμεση προσβασιμότητα της pop τραγουδοποιίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που επενδύει στην κίνηση, στη θετική ενέργεια και στη διάθεση διαφυγής που χαρακτηρίζει τις καλοκαιρινές dance κυκλοφορίες, χωρίς μάλιστα να χάνει το μελωδικό του χαρακτήρα. Νούμερο 1.

RG και Όμνια. Ήταν το Άρια εδώ στον Ζου 90,8 και ακούστε τώρα τι σας έχω. Απατημένο σύζυγο στην Ταϊβάν κατέληξε στη φυλακή εξαιτίας μία σκούπας ρομπότ. Ένας άνδρας λοιπόν που υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του τον απατούσε, κατάφερε να καταγράψει την απιστία χρησιμοποιώντας μία ρομποτική ηλεκτρική σκούπα. Αλλά καταδικάστηκε τελικά σε 5 μήνες φυλάκιση επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της σύζυγου του, την οποία όμως σωστά υποπτευόταν ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Και κερατάς και φυλακισμένος δηλαδή. Συμπέρασμα. Αν νομίζετε ότι σας απατάει, μην το ψάξετε καθόλου. Γιατί θα καταλήξετε στο τέλος εσείς στη φυλακή και αυτή να κάνει ζωάρα στις Μαλδίβες με τον γκόμενο. Άδικη ζωή.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. We play the hits.
5: Πέρασε νεράκι πάλι η ώρα σήμερα ξανά. Εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω την αγάπη μου και στον Αλέξανδρο και στη Σοφία που είναι συντονισμένη. Και δεν ξεχνάτε φυσικά κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nike, τον Θοδωρή Σκατζ και την Άση Βλάχου. 7 με 11 η καλύτερη πρωινή παρέα της πόλης. Σακύρα και Μπέρνα Μπόι έρχονται τώρα με το Die Die εδώ στον Zoo.

Λατρεύω το vibe αυτού του τραγουδιού. Ήταν το Cheap Thrills εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε να σας αποκαλύψω τι θα ακούσουμε στο track of the day. Σας φέρνω το Baby Wow, τον Karol G, Udeline και Rusovski. Είναι το νέο Latin hit και εκτοξεύτηκε στην κορυφή του Billboard Hot Latin Songs Chart, ανεβαίνοντας από το νούμερο 5 στο νούμερο 1 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Για την Karol G, η νέα αυτή κορυφή σημαίνει ακόμα ένα μεγάλο επίτευγμα στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα της, ενώ για τους Udeline και Rusovski είναι το πρώτο τους νούμερο 1 στο Billboard. Λοιπόν, ακούμε το υπέροχο αυτό τραγούδι και αμέσως μετά έρχεται η Έλενα Ρόκα στην παρέα σας με τα Zoo Nights. Θα σας κρατήσει ωραία συντροφιά μέχρι και τις 12 και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο ακριβώς στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye, τα λέμε και πάλι αύριο. Καλό βράδυ. Track of the day. Track of the day.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
7: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και 9 ακριβώς λέει το ρολόι. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και είναι τα Ζου Nights. Έχω πάρα πολλά για σήμερα, οπότε μείνετε μαζί μου. Ξεκινάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος είναι ο Bad Bunny, Nueva York, παίζει τώρα στον Ζου.
2: Nueva York.

κλασικό και αγαπημένο ρίτμο και μόλις το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μου. 9 και 16 λέει το ρολόι και είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 12. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και σήμερα είναι 2 του Σεπτέμβρη. Είναι του μάμα, οπότε όποιος μάμας σήμερα γιορτάζει, φαντάζομαι κάποιοι θα πάτε και στο πανηγύρι εκεί στο... να το ζήσετε. Έχω πάει μία φορά, εγώ έχω να πω. Φυσικά να πούμε χρόνια πολλά και σε όποιον σήμερα έχει γενέθλια. Και εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε. Στο 6931-908-908 και φυσικά βρείτε μας και στα social Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος μας Hozier και Too Sweet εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Σήμερα δεν ξέρω τι έγινε με τη ζέστη. Ένιωθα ότι είναι Ιούλιος. Και τώρα δηλαδή που είναι 9:30, έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, η υγρασία είναι στο 63%. Και αύριο δεν σταματάνε εδώ τα πράγματα. Πέμπτη, ενώ λέει βροχές και καταιγίδες, η θερμοκρασία θα είναι υψηλή από 26 έως 32 βαθμούς. Παρασκευή ανεβαίνει κι άλλο και πια την Κυριακή φτάνει τους 37 βαθμούς, 6 Σεπτεμβρίου. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Εντάξει, δεν μας αφήνει άλλη επιλογή, να πάμε για μπάνιο μόνο. Αυτή είναι η μόνη λύση. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με Don't You Worry Child. Μείνετε μαζί μου, έχω πολλά για τη συνέχεια.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στα 37 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε ακόμη στο πρώτο μας μέρος. Καταλαβαίνετε τι έπεται. Περσέμπρεση, Edge of Desire, παπάγουτε σε πολύ λίγο. Τώρα Gone, Gone, Gone. Και παίζει δυνατά στον Ζου.

ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά, από αυτή την ταινιάρα A Star is Born. A Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Και το ακούσαμε φυσικά εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και τώρα το mood των ημερών είναι φυσικά νέες αρχές, νέα ξεκινήματα κτλ. Και φυσικά, τουλάχιστον στις σπουδές μας, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την πιο τέλεια εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα έχει 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες φυσικά και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Και με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Τζιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. I need nobody είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει τώρα στον Ζου 90,8.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόστομο.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Μπάλες, μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
14: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
15: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
12: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
0: Zoo Radio.
17: 3.
0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Είμαστε εδώ, η ώρα είναι σχεδόν 10 και εγώ είμαι έτοιμη να ξεκινήσω το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και αυτά είναι τα Ζου Nights μέχρι και τις 12. Φύγαμε να συνεχίσουμε πάρα πολύ ωραία με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

πίσω στο 2008 και ένα καταπληκτικό throwback από The Rasmus, Living in a World Without You. Εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και φυσικά πάμε τώρα στο closing της περιοδίας της Ariana Grande. Είχε αυτό το finale, το Eternal Sunshine Tour. Στο Λονδίνο η τελευταία της εμφάνιση μετά από 41 συνολικά εμφανίσεις. Και φυσικά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της η Ariana. Συγκινήθηκε στην τελευταία εμφάνιση στο Λονδίνο και ευχαρίστησε φυσικά όλους τους φανς της για όλο αυτό το ταξίδι που περάσανε μαζί, το μουσικό, το ωραίο. Εμείς εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με Life is Simple σε πολύ λίγο. Τώρα Move και παίζει δυνατά στον

Τραγουδάρα είναι αυτό εδώ, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Moving to the Sun εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και θα σας πάω στο US Open τώρα. Συγκεκριμένα στην καταπληκτική αθλήτρια τέννις Ναόμι Οσάκα. Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Η αθλήτρια αυτή, εκτός από τενίστρια, είναι και πάρα πολύ δυνατή στο fashion κομμάτι. Κάθε φορά εμφανίζεται στο κόρτ και τα outfits που επιλέγει είναι ένα και ένα πραγματικά. Και πάρα πολλά είναι και δικές της, λέει, παραγγελίες, custom. Και τώρα στο US Open που ξεκίνησε τέλη Αυγούστου, η 28χρονη Ναόμι επέλεξε να κάνει όλη την εβδομάδα όλα τα outfits πάρα πολύ εντυπωσιακά και οι εμφανίσεις στο γήπεδο τέννις ήταν φοβερές. Και όλα αυτά τα outfit τα φωτογράφησε κιόλας και τα δημοσίευε στο Instagram account της. Και κάθε outfit ήταν και, και μια νοσταλγία, ρε παιδί μου, από τα 90s και από τις αρχές του Zeros, όπως λέει η ίδια. Έχει συνδυάσει τώρα αυτή, ξέρετε, αθλητισμό μαζί με fashion και τα έχει πάει τώρα σε άλλο επίπεδο. Πάρα πολύ ωραία και συνεχίζουμε τώρα με Taylor Swift, The Fate of Ophelia, και παίζει στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ 10 και 33 λέει το ρολόι, στα μισά περίπου, άλλο τόσο έχουμε μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και συνεχίζω με Wild Thoughts, Let Me Be The Door σε πολύ λίγο. Τώρα είναι ο Benson Boone και Sorry I'm Here For Someone Else, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Μάουσα και πάρα πολύ ωραίο Μαγνέτη και εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και συζητούσα, είχα μια ζήτηση με μια φίλη μου που λέτε και μου είπε την κλασική φράση «Δεν αλλάζει ο άνθρωπος» που λέει. Και εγώ είχα διάθεση, κάθισα λίγο, το έψαξα δηλαδή, ασχοληθήκαμε με αυτό και σύμφωνα με την επιστήμη ο εγκέφαλος μπορεί όντως να αλλάξει πραγματικά και αυτός συμβαίνει λόγω της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου, η ικανότητα δηλαδή να προσαρμόζεται και να δημιουργεί νέες νευρονικές συνδέσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μετά από νέες εμπειρίες, νέες συνήθειες κτλ. Που μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. Οπότε και εμείς οι ίδιοι μπορούμε, παιδιά, να αλλάξουμε, είτε μετά από κάποιο γεγονός, είτε ή απλώς θέλουμε να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή μας. Να μην τη λέτε αυτή τη φράση, γιατί εντάξει, είναι λίγο. Δεν μ' άρεσε εμένα, γι' αυτό το ψάξα κιόλας. Jamaican Bam Bam τώρα είναι αυτό που θα ακούσουμε και θα το ακούσουμε φυσικά στον Ζου 90,8.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
7: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world.
1: We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλους από την βροχερή Θεσσαλονίκη. Ξαφνικά μπόρα, 7 μπουμπουνιτά, ακούω απ' έξω, ένας χαμός. Εγώ εδώ θα είμαι όμως για τα επόμενα 60 λεπτά, τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και Ζου Night μέχρι και τις 12. Και έχω ακόμη 10 επιτυχίες τώρα στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση, μόνο στον Ζου.

πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, Self-Aware, εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και ακούω τρομαγμένη αυτό που συμβαίνει έξω αυτή τη στιγμή στην πόλη. Χαμός, πανικός, πάρα πολύ βροχή βλέπω. Ελπίζω να μην είστε κάπου έξω και να βρέχεστε αυτή τη στιγμή. Ήταν και η συναυλία της Ιόγιου στο θέατρο Γης, νομίζω. Θα γίναν σίγουρα κάποιοι μουσκεμα. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νέο διαγωνισμό έχουμε και κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning μπορείτε να κερδίσετε σχολικές τσάντες. Οπότε συντονιστείτε καθημερινά από τις 7 έως και τις 11. Blessings τώρα και το ακούμε φυσικά εδώ στον Ζου 90,8.

0: Και τα πιο τέλεια δώρα. Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Από τα πάρα πάρα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτό, So Easy, Olivia Dean, και τα ακούσαμε φυσικά εδώ στον Zoo 90,8. 11 και 27 λέει το ρολόι και θα είμαστε μαζί για ακόμη ένα μισάωρο σχεδόν. Εγώ είμαι η Έλενα και θέλω να σας πω ότι όσοι ξυπνάτε νωρίς για τη δουλειά θα ταυτιστείτε πάρα πολύ με τον ερευνητή Dr. Paul Kelly, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το να ξυπνάς για τη δουλειά πριν τις 10 το πρωί είναι βασανιστικό και για το μυαλό και για το σώμα, και φυσικά η καθημερινή βάση σε εξαντλεί, το σώμα και το μυαλό κουράζονται περισσότερο και η συγκέντρωση μειώνεται, επειδή λέει η φυσική κύκλη ύπνου μας δεν είναι βιολογικά ρυθμισμένη να λειτουργούν στο μέγιστο πριν από τις 10. Οπότε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους ξεκινάνε τη δουλειά πριν τις 10 και έχουν αυτή την κούραση, την αφόρητη, και είναι πολύ παιδιά. Τώρα σας καταλαβαίνουμε όλοι.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo.

Ζου 90,8. Είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας και φέρνω πάρα πολύ ωραίους καλλιτέχνες για το τελευταίο μας 20 λεπτό. Hey Venda, Damiano David, Bad Bunny σε πολύ λίγο. Τώρα είναι η Ζέινα και Σαν Αντώ παίζει στον Ζου.

όσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, Αβάνα, εδώ στον Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Αυτά τα ωραία, τα νέα μας που είπαμε τις 3 ώρες αυτές που κάναμε εδώ παρέα. Φυσικά, η μέρα ξεκινάει αύριο, Πέμπτη, στις 7, εδώ στον Ζου 90,8, με τον Μπιλ Νάκη και την Boss Crew, Νάντσι και Σκάτζ, που θα σας κάνουν πάρα πολύ ωραία παρέα μέχρι και τις 11. Και φυσικά, εμείς αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς, εδώ θα είμαστε στο ραντεβού μας και θα τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Σας αφήνω με Sombre, είναι το Homebreaker και με αυτό θα σας καληνυχτίζω κιόλας. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακ.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
13: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
14: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
15: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Νούμερο 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα. Κυρίες και κύριοι,
3: τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
3: εσύ
2: κάτσε λίγο ίσω.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Yeah.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόκυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
2: Λέω, μα έδωσες ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
1: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
2: απ' όλα. Μου ζήτησες.
1: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
2: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάς τα λεφτά.
3: Φαντάσου τώρα τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχεις σπαγκέτι? Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
1: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
3: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

10 στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Με μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. We have

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: όχι πάλι, κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.